0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Μια καλημέρα στον ηρωικό Ευαγγελισμό. Έχουμε πάει δύο φορές εκεί. Και βγήκαμε. Από και εγώ ως υπουργός υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί, κάνουν καφέ απέναντι. Έχω πιει καφέ από εκεί πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια είναι ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά. Αυτό δεν κοιτάω το πράγμα. Πάμε όλοι μαζί! Όλοι μαζί!

Λοιπόν, αν τυχόν χτύπα ξύλο, πα στον Ευαγγελισμό στα έκτακτα που γίνεται τη κακομοίρα, εκεί χάνει το παιδί τη μάνα, να ξέρετε. Αν τυχόν μπουν μέσα αυτοί οι ενοχλητικοί σεκιουριτάδε και διώχνουν κόσμο, γιατί μπαίνουν στον Ευαγγελισμό και λένε όλοι έξω όσοι δεν είστε ασθενεί. Και άμα δεν είσαι ασθενή και πα συνοδό στον Ευαγγελισμό και δεν είσαι άρρωστο, άμα είναι χειμώνα, σε βγάζουν έξω και αρρωσταίνει. Γιατί κάνει κρύο. Εγώ έτσι είχα πάει τη μάνα μου μια φορά. Και εκεί έχει μια αναμονή, ξέρεις, αναμονή είναι τύπου εξάωρο. Στις εφημερίες, δηλαδή, άμα πας Ευαγγελισμό, πάρε μαζί δύο βιβλία. Θα τελειώσεις Τολστόι, Μπακούνιν, Κροπότκιν. Οπότε εγώ κάνω το εξής, επειδή έχω μάθει τα κατατόπια με τις εισαγωγές που είχαμε κάνει τότε. Έκανα τον ασθενή, κούμπονα μπουφάν, έβαζα καπελάκι, γιατί πάντα έχω καπελάκι, έκανα ότι κοιμάμαι. Και έμπαινε μέσα ο σεκιουριτάς και έλεγε: «Ως, οι συνοδοί παρακαλώ να περάσετε έξω!»

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Σοκαριστικό βίντεο, λέει, γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε κομωτή επειδή δεν της άρεσε το κούρεμά της. Με συγχωρείς τώρα, έχει άδικο. Η 27χρονη έστελνε παράπονα στο κομωτήριο λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό, απαιτώντας επιστροφή χρημάτων λόγω κακού κουρέματος. Ενώ φέρεται ότι απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στον 29χρονο κομωτή. Καλύτερα να. Τι να σου πω τώρα. Καλύτερα να σερβίρεις φαγητό χαλασμένο σε κάποιον παρά να κάνεις λάθος κουπ σε γυναίκα. Έχεις δει γυναίκα μετά από κομωτήριο που να σου πει ποτέ ότι είναι ευχαριστημένη με το μαλλί? Ποτέ! Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πάντα όποια γυναίκα και να δεις μετά κομωτή σου λέει, κοίτα πώς μου τα έκανε. Κοίτα πώς μου τα έκανε. Τι έχει το μαλλί σου, μια χαρά. Μα κοίτα, του είπα εγώ να τα κάνει έτσι. Λέω, δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Μα του είπα να τα κάνει, ξέρω εγώ, αυτό σαν τρέξ, ξέρω εγώ, μπούκλα, δεν ξέρω πώς τα λέτε αυτά. Και τα έκανε αυτά και του έλεγα. Μα του είπα ότι είναι. Έτσι είναι οι κομωτές. Πάρτε το χαμπάρι. Εγώ μαλλί που είχα, μικρό, λίγο κοντό μαλλί που είχα, πήγαινα στον κύριο Ανέστη στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Του έλεγα, κύριε Ανέστη. Ανέστη το λέγανε στο επώνυμο του μεταξύ. Αυτό είναι το φοβερό. Του έλεγα, κύριε Ανέστη, τα θέλω κοντά εδώ και πάνω λίγο έτσι κοντά. Και όχι, λέει, δεν είναι καλά έτσι. Λέω, συγγνώμη, θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω το μαλλί μου. Το έχουν αυτό οι κομωτές. Είναι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να του πεις το αλουνού. Μπορείς να πεις στον Πικάσο πώς θα φτιάξει την Κερνίκα. Όχι. Γιατί να πεις στον κομωτή πώς θα φτιάξει το μαλλί. Θα το κάνει όπως θέλει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Έχει γίνει viral το κυνηγητό που του ρίξε ο Γρηγόρης Μπάκας του James Hetfield στο Βενιζέλος. Και αυτό τώρα έγινε viral για πολλούς λόγους. Βασικά για ένα λόγο. Ότι και καλά έφερε σε δύσκολη θέση τον James Hetfield. Γιατί ο Hetfield, τον Hetfield τον Μετάλλικα, τον αντιμετώπισε ο Μπάκας, λες και είναι οικονομάκου. Λες και έτρεχε από πίσω να τον ρωτήσει για τον Τζερέλα. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη όμως, δεν καταλαβαίνω και αυτή την και καλά την περιφρόνηση των υπολείπων, ότι ντροπιαστήκαμε ως έθνος ότι ο Μπάκας κυνηγούσε το Hetfield. Σιγά μωρέ, λες και κυνηγούσε τον Καρλ Μάρξ, τον τραγουδιστή τον Μετάλλικα κυνηγούσε. Θα μας παρεξηγήσει ο Hetfield επειδή τον κυνηγούσε ο Μπάκας με το ματσούκι του Αντένα. Σιγά μωρέ πια που προσβληθήκατε όλοι. Εντάξει, είδε ο Μετάλλικα, σου λέει αυτοί εδώ πέρα είναι τίποτα ηθαγενείς, να πούμε. Δεν έχουν βγει τραγουδιστή στη ζωή τους. Ή τους αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημά μας. Μπορεί να σκεφτεί και αυτό. Σου λέει ρε φίλε, έχω πάει σε τόσες χώρες με τους Μετάλλικα. Μια φορά δεν με κυνήγησαν κανάλια έτσι από πίσω όπως ο Μπάκας. Ο Μπάκας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι. Ο Γρηγόρης Μπάκας είναι συνάδελφος, είναι ρεπόρτερ του Λιάγκα. Τον Μπάκα τον έχει παρκαρισμένο στο αεροδρόμιο ο Λιάγκας και έκανε κάτι πολύ έξυπνο και κάτι πολύ εκνευριστικό ταυτόχρονα. Σου λέει, αφού έρχονται όλοι οι διάσημοι, περνάνε από το αεροδρόμιο, θα βάλω ένα ρεπόρτερ εκεί, όποτε σκάει ένα celebrity, να πηγαίνει από πίσω με το ματσούκι και να παίρνει κιού. Δηλώσεις δηλαδή. Και άσε τους άλλους να τους κυνηγάνε. Πανέξυπνο σαν ιδέα. Από την άλλη όμως είναι κατάπτυστο ταυτόχρονα, διότι αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι γνωστός, δεν μπορείς να έχεις ιδιωτική ζωή. Θες να πας σε ένα ταξίδι που δεν θες να το ξέρουν όλοι. Σκάει ο Μπάκας με την κάμερα, τσακ, με τον προβολέα στη μάπα. Θες ρε φίλοι, με ρώτησες, κάτσε να πούμε δηλαδή. Πάνω από πίσω και τρέχουνε. Λοιπόν, σαν την άλλη φορά που κυνηγούσαν τη Ζαμάνη που είχε πετάξει το μπλουζάκι της. Και σκάει ο James Hetfield τον Μετάλλικα, ο οποίος ήταν εντυμένος, λες και ήταν ο JR στο Dallas. Τι look ήταν αυτό. Τι καμπόις την έχει δει στα γεράματα. Εμείς που τον James Hetfield τον παίζαμε στα ποδαράκια μας με τη λίγδα στο μαλλί, με τα σπυριά που τραγουδούσε Fight Fire with Fire, Fight Fire with Fire. Και μουσκασε, λες και είναι ο JR, λες και είναι ο Billy Bob Thornton στο Landman. Τι look ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Άρα λοιπόν και ήταν πάρα πολύ αμήχανο αυτό, γιατί ο Hetfield δεν έχει συνηθίσει το κυνηγητό τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη, όσοι θύχτηκαν πια, είστε λίγο για κλάματα, δηλαδή, τι είπαμε, Μετάλλικα είναι.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Γίναμε πάλι ρεζίλοι στον κόσμο γιατί ένας Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή, ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο στην ΚΟ γιατί δεν έβρισκε, λέει, ξαπλώστρα, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και περίμενε 20 λεπτά, έψαχνα να βρει 20 λεπτά ξαπλώστρα για να κάτσει να λιαστεί. Καταρχάς είναι ανώμαλος. 6 ώρα το πρωί για να ξυπνήσεις, να πας να κάνεις τις διακοπές σου 6 ώρα, πρέπει να έχεις κάποιο είδους ανομαλία να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί. Για να πας να βρεις ξαπλώστρα. Χίλιες φορές να μην βρω να κοιμηθώ μέχρι τις 10. Με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Τι πράγμα είναι αυτό που ξυπνάνε από τα άγρια χαράματα στις διακοπές? Πρώτον, για να βρεις ξαπλώστρα. Δεύτερον, να πας, ξέρω εγώ, στην παραλία που δεν πάει κανένας, πας με καραβάκι, λέει. Πάμε, λέει, στη Μήλο, αγάπη μου, να πάμε να δούμε, λέει, το κλέφτικο. Πρέπει να πάρουμε το καράβι στις 8. Που θα σηκωθώ εγώ στις 8 στις διακοπές. Πας καλά. Τέλος πάντων, τελικά κέρδισε την αποζημίωση ο Γερμανός τουρίστας. Αποζημίωση άνω των 900 ευρώ, αφού δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν έχετε δει βίντεο με τουρίστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου ξυπνάνε οι Άγγλοι, που δεν ξυπνάνε καν, έχουν γυρίσει από το λιωσίδι, έχουν πιει 800 μπύρες και γυρνάνε στο ξενοδοχείο και πάνε στις ξαπλώστρες και βάζουν πετσέτες για να κάνουν να λιαστούν, ρε φίλε. Και αυτό το λένε διακοπές.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Στη Βρετανία συμβαίνει μια εθνική τραγωδία. Η χώρα χάνει 2 pub τη μέρα. Κλείνουν οι pub. Μεγάλο πρόβλημα. Όπως λέει μια τελευταία έρευνα, στη Βρετανία λέει χάνουν, λέει, 2 pub την ημέρα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, υψηλότερων φόρων και αυξανόμενων γενικώς εξόδων επιχειρηματικών. Μεγάλη πίεση, λέει, δέχονται οι ιδιοκτήτες pub. Καλά, τόσο καιρό αυτοί δεν πληρώναν, λέει, και ξαφνικά τι, τώρα τους κλείνουνε. Κλείνουνε 2 pub την ημέρα, που για έναν Άγγλο είναι σαν να του μπήγει στο μαχαίρι στην καρδιά. Ο Άγγλος, άμα δεν βγει από τις 5 ώρα το απόγευμα να γίνει λιάρδα, να έρθει μετά στην Ελλάδα να κατεβάζει τα σόβρακα, να τον δείχνουν οι κάμερες, να κάνει τον λεγόμενο mooning, δεν μπορεί. Διπλό πλήγμα. Αν θυμηθείτε ότι χθες λέγαμε πως είχαμε τον CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας που έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν, λέει, να σερβίρουν αλκοόλ στα αεροδρόμια 5 και 6 ώρα το πρωί. Μα και αυτοί το έχουν κάνει 24/7, ρε φίλε. Δηλαδή πίνουν 24 ώρες. Ούτε δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Κόψτε το λίγο, δεν πειράζει. Καλό θα κάνει. Θα πέσει και η μπάκα. Θα είστε και λίγο πιο normal, έτσι αυτό. Ας πίνετε λίγο λιγότερο. Δεν είναι κακό. Λέει, τους κόβουν, λέει, το socializing. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο παππούς που πάει στην Ελλάδα στο καφέ, στο ουζερί και είναι με το κομπολόι και παίζει πρέφα, λέει, δεν κάνει socializing. Βρείτε κάτι αντίστοιχο στην Αγγλία. Πάτε να παίξετε darts. Και άμα δεν πίνει κιόλα, το darts είναι και πιο ασφαλές. Γιατί άμα πιει και παίζει βελάκια, το βελάκι είναι επικίνδυνο, έτσι δεν είναι. Σπάει, μπορεί να πα κάνα μάτι.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Τι φωνή είναι αυτή και δεν πήγα και στους Μετάλλικα. Παιδιά, τι γίνεται? Τι καλημέρα, καλή εβδομάδα. 7 παρα 1 στον Galaxy 92. Πώς είστε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο? Τι γίνεται, τι κάνατε? Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, ρε φίλε? Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό και τι φωνή είναι αυτή? Συγγνώμη για την παράσταση χθες. Ευχαριστώ, θα πούμε και συνέχεια. Αλλά παιδιά, Μετάλλικα, Χανταϊός, διάφορες εξελίξεις τώρα που δεν μου έρχονται στο μυαλό. Τι άλλο είχαμε χθες και συζητούσαμε? Το Χανταϊό, η πρωτάθλημα, η ΑΕΚ βεβαίως. Μετάλλικα, όλοι για τη Μετάλλικα, τους Μετάλλικα μιλάνε. Άνοιγες πρωινάδικα και έβλεπες τους Μετάλλικα. Κάνει και ρήμα. Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Βρήκε εισιτήριο ο Λάκης Γαβαλάς και δεν πήγαμε να δούμε εμείς Μετάλλικα, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν? Μα είναι δυναμόν? Ο Μπάρμπας έχει φίλο στους Μετάλλικα. Ακούγαμε Μετάλλικα στο Λύκειο, αφήναμε μαλλιά, είχαμε τη λίγδα πάνω μας. Κοιμόμασταν αγκαλιά με το Ride the Lightning και δεν βρήκαμε εισιτήριο εμείς και βρήκε ο Λάκης Γαβαλάς, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή. Γιατί το είχα παράπονο, το άκουγα που το λέγανε στο ραδιόφωνο, τον είδε, είχα δει κιόλας, που έβαλε και τα δερμάτινα. Τι πήγε, ρε φίλε? Έφαγε σε ένα εισιτήριο από έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει να δει πραγματικά του. Κάβονταν οι άλλοι απ' έξω και χορεύανε, κοιτούσαν τα τσιμέντα έξω από το ΆΚΑ για να πάει ο Λάκης Γαβαλάς να δει τους Μετάλλικα, ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Αυτά, καλημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ. Ελπίζω να περάσετε καλά. Πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί έχουμε σήμερα πολλά να πούμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη νότη 2 με 4, μπουφόρ θερμοκρασία 15 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το κινητό μου. Για κάποιο λόγο περίεργο, το κινητό τώρα τελευταία πέφτει από την κονσόλα. Πριν δεν έπεφτε το κινητό. Δεν ξέρω γιατί. Είστε καλά, περάσατε καλά, ξεκουραστήκατε, πήγατε, κάνατε μπάνιο κτλ. Δεν ξέρω. Κάποιοι πήγατε για μπάνιο, έχετε πάει εδώ και καιρό. Έχετε αυτό το θέμα. Καλά κάνετε, είναι καλό για την υγεία, το λένε οι γιατροί. Λοιπόν, μέχρι θα ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές, θα μάθετε τα πάντα για ό,τι χρειάζεται και ό,τι όχι. Για το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο, είχαμε πάρα πολλά θέματα. Θα μου στέλνετε και μηνύματα στο Live24. Εδώ μπορείτε να μου το στείλετε. Γράφετε τα μπινελίκια σας τα πρωινά. Έχω να σας πω μπινελίκια σήμερα. Να ξεκινήσω? Είναι πολύ νωρίς. Άντε, σε λίγο. Μην σας πιάσω από τα μαλλιά, έτσι. Εγώ δεν έχω κιόλας, οπότε.
1: Galaxy 92.
0: Ειλικρινά σου λέω, δεν με πειράζει να πήγαιναν όλοι, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να βρίσκεις ο Λάκης Γαβαλάς και να με βρίσκει άλλο εισιτήριο. Αν μπορούσαν να πήγαιναν όλοι, να πήγαινε και ο Λάκης Γαβαλάς. Ήξερε τι πήγε να δει ο Γαβαλάς, ή πήγε του πάμε να δούμε κάτι έτσι κοσμικό?

Ποιος γαβαλάς λέει εδώ πήγε η Σκορδά. Ναι, να σου πω κάτι. Η Σκορδά είναι και παρουσιάστρια. Πρέπει να έχει και μια άποψη, ρε φίλε. Ο γαβαλάς τι άποψη πρέπει να έχει για τους Μετάλλικα. Έχει γίνει πλέον, έχουν γίνει αυτές οι main συναυλίες. Όταν γίνεται mainstream ένα συγκρότημα και έχει γίνει μόδα, ας πούμε. Έχουμε αυτόν τον περιοδεύοντα θείας της τηλεόρασης, ο οποίος πρέπει να πάει εκεί, όχι μόνο στη τηλεόραση, πρέπει να πάει εκεί να κάνει το κομμάτι του, να τον δείξουν οι κάμερες ότι πήγαν να συζητήσουν. Αλλά να σου πω κάτι, και η Σκορδά που λες, πρέπει την άλλη μέρα να ξέρει τι έγινε. Πρέπει να πάει. Δεν μπορεί να συζητάνε οι άλλοι και να λέει η Σκορδά τι είναι η Μετάλλικα, ας πούμε. Πρέπει να ξέρει, έχει μια άποψη. Λοιπόν. Εκνευρίστηκα ετεροχρονισμένα εντωμεταξύ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν είχαν βγει τα εισιτήρια των Μετάλλικα, που εγώ είμαι ζών, γιατί δεν τους έχω δει ποτέ, καλά να πάθω. Λέω, ωραία θα ήταν να πάμε. Μετά βλέπω τις τιμές και λέω, να σου πω κάτι. Όχι. Λέω, άστο, λέω, θα το δούμε. Λέω, θα το δούμε με την ησυχία μας. Λέω, μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή, είχαν βγει ένα χρόνο πριν τα εισιτήρια. Και λέω, εντάξει, μέχρι να έρθουν οι ώρες της συναυλίας των Μετάλλικα, θα το σκεφτώ. Θα βρω και κανένα κονέ, θα βρω καμιά τζαμπαντάν, τίποτα κάνα τέτοιο. Τελικά δεν βρήκα. Φαντάζομαι ότι. Τέλος πάντων, είχα κλείσει καβάκο. Ούτε εκεί πήγα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη. Λοιπόν, και λέω, και τώρα που πλησίασα και είδα ποιοι πήγαν, τσατίστηκα δηλαδή. Δεν θα με πείραζε αν δεν το έβλεπα. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Πολλά με τους Μετάλλικα, πολλά θέματα. Πάρα πολλά. Με αυτό που βγήκαν και τραγουδήσανε και τρύπες και κάναν παίξα και το Ζορμπά. Ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε. Δεν έχω θέμα. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα που βγήκε ένας από τις τρύπες και έκανε μια ανάρτηση. Μόνο που δεν τους έβρισε, παιδιά. Κάτσε να δεις, να διαβάσουμε, να πεθάνεις στο γέλιο. Γιατί αυτοί είμαστε. Ελλαδάρα, ρε φίλε. Είμαστε πάντα καλύτεροι από όλους. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Γράφει λοιπόν. Για όσους δεν ξέρουν, στη συναυλία τους Μετάλλικα παίξανε το Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες. Με συγχωρείτε. Και γράφει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο βασικός κιθαρίστας από τις τρύπες. Βγαίνει και γράφει και λέει: «Η Μετάλλικα στη χθεσινοβραδινή συναυλία του στο ΆΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους θύμισε με την παρουσία του». Ουδέτερο, ήταν σαν να γράφει ρεπορτάζ. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας από τις τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν καλά εντός αγωγικών αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Ουσιαστικά τι λέει σε αυτούς που είπαν ότι κακώς έπαιξαν τρύπες. Αν και εγώ δεν είδα κανένα το γράφει αυτό. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Το οποίο δεν καταλαβαίνεις τώρα, το λέει για καλό ή για κακό. Προσωπικά χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το «Δε χωράς πουθενά» αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή ανάρτηση, βαριέμαι τώρα να ψάξω να είμαι ειλικρινής, τώρα αν είναι του Μπάμπη Παπαδόπουλου, αλλά αν είναι αληθινή ανάρτηση, μόνο που δεν τους είπε, δεν τους έβαλε και χέρι τους Μετάλλικα που παίξανε το «Δε χωράς πουθενά». Να τους πει εμάς μας ρωτήσατε. Αχ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Βάλανε, λέει, και το Σεισμολογικό Ινστιτούτο να δουν, λέει, πόσο σεισμό έκαναν ο κόσμος στη συναυλία. Πραγματικά, δηλαδή.

Καλημέρα και στον Κοτσαρίκο. Έχεις θέματα να συζητάς για δύο τουλάχιστον μέρες. Κοτσαρίκο, χθες πήγα, ήμουν στην παράσταση που δεν ήρθες προφανώς. Θα στο κρατήσω αυτό. Και με ρωτούσανε για σένα. Είναι ένας τύπος απ' έξω από την παράσταση και μου λέει Κοτσαρίκος. Και λέω εσύ είσαι. Φαντάσου ρε φίλε, δηλαδή ποιος τη χάρη σου. Ποιος τη χάρη σου, celebrity. Λέω Κοτσαρίκος είσαι. Μου λέει όχι, λέει, αλλά ακούω που το λες στον Galaxy. Πιο πολύ ζητούσαν εσένα στην παράσταση παρά εμένα. Αλλά δεν ήρθες όμως. Να ευχαριστήσω τώρα, είναι και η ώρα να ευχαριστήσω τον κόσμο που γεμίσατε χθες το αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη, που ήρθατε να με δείτε μέσα στον μίνι καύσωνα. Κλειστήκατε μέσα σε κλειστό χώρο για να με δείτε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν η μεγαλύτερη παράσταση που έχω δώσει ποτέ. Και έτσι μου δίνεται πολύ κουράγιο να συνεχίσω. Η επόμενη θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει στην Πάρο. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Σου κούμε θαλασσίτσα. Μια χαρά στην Πάρο, ζει. Δεν έχεις ούτε μετάλλικα ούτε τίποτα εκεί πέρα. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα, γιατί δεν το είπαμε με τους μετάλλικα. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Το πολύ κακό timing τώρα που είπες για τη θάλασσα πριν. Λοιπόν, γιορτάζει λέει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος. Πού είναι οι αρμόδιοι εδώ, να δουν λίγο. Δεν θυμάστε κάποτε που ήταν τη μόδα αυτό. Ο Αρμόδιος πού είναι εδώ. Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Μην ακούτε που λέει γιορτάζει ο Αργύριος. Δεν γιορτάζουν οι Αργύριδες σήμερα. Οι Αργύριδες γιορτάζουν δύο φορές το χρόνο και δεν είναι καμία μέρα σήμερα. Είναι μία Ιουλίου και μία Νοεμβρίου. Σήμερα δεν ξέρω ποιος Αργύρης γιορτάζει. Σαν σήμερα ιδρύεται το 1927 στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%, αλλά η έκπληξη τότε ήταν ότι η αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται δεύτερη δύναμη αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Και στις επόμενες εκλογές το 1961 μπορεί να έπαιρνε και περισσότερο, απλά μετά ήταν οι εκλογές που ψηφίζαν και τα δέντρα της βίας και νοθείας γνωστές. Σαν σήμερα το 1970 λέει αποδοκιμάζουν μαζικά τον Πατακό οι μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Έχετε δει αυτό το βίντεο που είναι που τους αποδοκιμάζουν? Αλλά αυτό νομίζω είναι άλλη αποδοκιμασία. Το 1970 αυτό στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που αργότερα τραγουδούσε η Άννα Βύση. Περαστικά Κοτσαρίκο μου. Ο Νίκος από Νέο Φάληρο, ήμουν χθες στην παράσταση που έδωσε. Ήσουν απολαυστικός. Ευχαριστώ, ρε Νίκο μου. Αφού τα είπαμε και από κοντά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στην είπα και λίγο γιατί δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ. Το ρολόι το βρήκες τελικά. Αυτό δεν το ρώτησα. Είδες, γαϊδούρι εγώ εντελώς. Λοιπόν, παιδιά, τα μπινελίκια σας περιμένω στο live 24. Ξεκινάω εγώ σήμερα. Ακούστε να δείτε τώρα, γιατί δεν είμαστε λαός, κύριε. Που λένε και κάτι γέροι. Δεν είμαστε λαός, κύριε. Άκου τώρα να δεις τι συνέβη. Σταματάω πριν έρθω εδώ να πάω να πάρω ένα καφέ. Πάω σε ένα καφέ το οποίο μπροστά ακριβώς από το χώρο του έχει, ρε παιδί μου, σαν πεζοδρόμιο πάρκινγκ. Ξέρετε αυτό το ελληνικό, την ελληνική πατέντα που είναι πεζοδρόμιο αλλά παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Σαν γνήσιο ελληνικό γαϊδούρι και εγώ παρκάρω μπροστά. Λοιπόν. Και είναι τώρα, έχει ένα χώρο, παιδιά, τώρα δεν σας λέω ψέματα, πρέπει να ήταν 25 μέτρα, 30, χώρος άδειος. Και έρχεται ένας τύπος με μηχανή και παρκάρει δίπλα στην πόρτα του οδηγού, ρε φίλε. Ευτυχώς ήρθε να πάρει και αυτός καφέ. Και βγαίνω και τον βλέπω που ένας πιτσιρικάζει το μεταξύ. Και έχει αφήσει τη μηχανή ακριβώς δίπλα, δηλαδή δεν μπορούσα να μπω. Του λέω συγγνώμη, λέω, μπορείτε να το πάρετε λίγο. Αχ, λέει, ναι. Λέω καλά, ρε, το αδερφέ, μετά. Συγγνώμη, λέω, έχει 80 μέτρα. Δίπλα στη θέση του οδηγού βρήκε να το βάλει. Δηλαδή δεν μα κόβει, ρε φίλε. Δεν είναι. Λένε ο Έλληνα είναι ικανό για τα μεγαλύτερα και τα λιγότερα και τα χειρότερα. Πραγματικά ισχύει αυτό. Δηλαδή μπορεί ένα Έλληνα να βρει, ρε παιδί μου, να λύσει, ξέρω εγώ, το γόρδιο δεσμό, να βρει μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Να μπορεί ο Έλληνας να φτάσει στον πάτο και μετά να αναδυθεί στην κορυφή, αλλά θα φτάσει στον πάτο όμως, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή σου λέει έχω 30 μέτρα, θα το βάλω δίπλα στη θέση του οδηγού, να μην μπορεί να μπει αυτός. Λοιπόν, τα δικά σας μπινελίκια τώρα, live 24, τα στέλνετε εδώ.

0: Δεν είδαμε κανένα πολιτικό στη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν ξέρω, είδαμε, ήταν η Σκορδά, ήταν ο Λαγαβαλάς, ήταν κάτι ηθοποιοί, ο Σαράντης, ο Χαλκιάς. Όχι ο παλιός, ο Χαλκιάς, ο ωραίος Χαλκιάς. Όχι ο Σάκης ο υδραυλικός. Εν τω μεταξύ να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα όταν γίνονται τέτοια πολιτιστικά, ας πούμε, γεγονότα, ας πούμε πολιτιστικό, τώρα Μετάλλικα. Λοιπόν, και ανοίγεις δελτίο ειδήσεων και βλέπεις το δελτίο ειδήσεων εκτενή αφιερώματα για τους Μετάλλικα, ας πούμε, και τους YouTube, τη Μαντόνα και όλα, δεν νιώθεις και λίγο έτσι ψωροκόστενα? Δεν νιώθεις λίγο σαν ότι δηλαδή έγινε μια συναυλία και αυτό ήταν, πρέπει να το πούμε στο δελτίο ειδήσεων? Θα μου πεις, εντάξει, λογικό είναι, γιατί τι να πεις στο δελτίο ειδήσεων? Θα πω, πρέπει να πεις ότι απασχολεί τον κόσμο και επειδή έγινε χαμός με αυτό, λογικό να το δείξουν. Αλλά νιώθεις και λίγο περίεργα ότι τύπου, ρε παιδί μου, δελτίο ειδήσεων είναι? Γιατί πρέπει να πεις, ας πούμε, ότι πήγανε χιλιάδες με 80.000 Μετάλλικα? Στις άλλες χώρες το λένε, δηλαδή βγαίνουν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, ας πούμε, όταν πάνε οι Μετάλλικα, βγαίνει το TV Εσπάνια και λέει σε σενιόρας, σενιόρες, buenvenido, αλλά ξέρω εγώ, Μετάλλικα, un concerto, κτλ. Κτλ. Ισπανικά μηδέν. Τι ξέρω, είναι και λίγο ψωροκόστα. Λοιπόν, σύντομο break, μην φύγετε. Έχουμε και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο Μετάλλικα. Περιμένω να μου πείτε εσείς αν έχετε πάει κάποιος. Δεν μου έχετε στείλει κάποιος που να έχει πάει στη συναυλία να μου στείλει, να μου πει εντυπώσεις. Στο Live24 και στο Instagram, V. Χαρισόπουλος με VH.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλή Μετάλλικα, αλλά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ λίγο καλύτερο, ε. Είχαμε και την ΑΕΚ, βέβαια, συγχαρητήρια να πούμε στους φίλους της ΑΕΚ που σήκωσαν την κούπα για 14η φορά, νομίζω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Είχαμε, ναι, εντάξει, εγώ ξέρετε τώρα αυτό το σύστημα με τα playoff μου τις πάει λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να περιορέξω, σκολοκυθόπιτα. Εγώ έχω να πάρω πρωτάθλημα από το 1948. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο 90, φεύγα κιόλας, μπήκε τον γκολ, οπότε ήταν ακόμα πιο γλυκιά η κούπα. Νομίζω τώρα για τη δεύτερη θέση παίζουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η Βούλτεψη ήταν στη συναυλία, όντως τώρα είμαι τρολάρετε. Πήγε η Βούλτεψη στους Μετάλλικα, άσερε τώρα. Το είδατε όντως. Τον Άδωνη δεν είδαμε, φαντάζομαι να πήγαινε ο Άδωνης στους Μετάλλικα. Α, καλησπέρα, ήταν εδώ στους Μετάλλικα, ο Τζέιμς Χέιτφιλ και τον Γκέρ Χάμετ. Είμαι προσωπικά πάρα πολύ μεγάλος φαν των Μετάλλικα, γιατί έχανε και ο Γκέρ Χάμετ, ειδικά ο κιθαρίστας, είναι λάτρης του ελληνικού πολιτισμού.
7: Ναι, αυτό λέει που διαβάζουν, λέει ελληνικά, λέει και αυτό. Είχαν και κάποιες αφίσες ψηλά στον ουρανό του ΆΚΑ, τέλος πάντων, πώς λέγονται αυτά τα stand, πώς λέγονται, που είχαν τον Ποσειδώνα ή το Δία. Μα το Δία, η Μετάλλικα. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις συναυλίες, να είναι καλά τα social, μπορεί να μην πήγα, και εσείς που δεν πήγατε, αλλά είναι σαν να πήγαμε, δεν είναι λίγο? Δηλαδή έχουν και τα καλά τους τα social. Πήγε το σκόρμ, τράβαγαν συνέχεια story. Εσύ ήσουν στον καναπέ σου μια χαρά. Είχες εκεί την πυρίτσα σου, καθώς να έβλεπες και ειδήσεις και έβλεπες, ας πούμε, και τους Μετάλλικα ταυτόχρονα. Αυτά δεν γινότανε παλιά, να τα λέμε. Θα μου πεις, δεν ήσουν στο λάκκο του Φιδιού να χτυπηθείς, αλλά στο λάκκο, ξέρετε πόσο πλήρωναν για να μπουνε? Άσερα, έκανες οικονομία, να πούμε. Θα δώσω εγώ να πούμε 200 ευρώ για να πάει ο Hetfield στις Μαλδίβες και να τον κυνηγάει ο Μπάκας από πίσω. Hello, Mr. Hetfield.

0: Να και εδώ οι Stranglers σαν να παίζουν μπουζούκι είναι, σαν να παίζουν το ζορμπάκι αυτοί. Τιριν. Πάντως μπράβο στον μπασίστα ρε φίλε, στον Τρουχίλο. Τρουχίγιο για τους πανομαθείς, που έμαθε τους στίχους των τρυπών. Η Σοφία λέει καλημέρα, λέει εμείς θα πάμε στη Βύση. Αυτό είναι το δίλημα, Βύση ή Μετάλλικα. Εν τω μεταξύ η Βύση έτσι όπως έχει το μαλλί δεν μοιάζει λίγο με τον Hetfield παλιά. Δηλαδή εγώ όταν είδα τη Βύση στο Άκα νόμιζα ότι ήταν ο Hetfield. Είχα ξεχάσει ότι έχει κόψει το μαλλί του. Δηλαδή άμα ανέβει η Βύση και ο Καρβέλας μαζί με την Ανίτα Πάνια πάνω στο Άκα, δεν είναι σαν να βλέπεις τους Μετάλλικα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εμφανισιακά και μπορώ να σου πω στις καλές εποχές των Μετάλλικα κιόλας. Λοιπόν η ώρα είναι 7:28. Τι ώρα είναι αυτή, η ώρα να δούμε την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Για να δούμε, γιατί σήμερα ήταν κάτι περίεργα. Ερχόμενος δεν είχε κίνηση στην Κηφισίας εκείνη την ώρα, βέβαια. Τώρα, αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, η Κηφισίας πάλι δεν είναι κάτι το φοβερό. Δεν είναι κάτι φοβερό. Το τμήμα που θα σας δυσκολέψει είναι πριν και μετά την Καποδιστρίου, δηλαδή από τη Φιλοθέη μέχρι το Ψυχικό. Εκεί είναι και στα δύο ρεύματα. Πιο κάτω η άνοδος έχει τα θέματα της. Από την Κατεχάκη δηλαδή μέχρι Ψυχικό θα δυσκολευτείτε. Η κάθοδος όμως είναι καλή. Θα σας πω ότι έπαθα σήμερα κάτω που θα γυρίσω πίσω σήμερα. Τέσμα, δεν σας αφορά. Πάμε στον Κηφισό. Πολύ αυξημένη κίνηση εκεί. Ήδη έχουμε μποτιλιάρισμα από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός έχει αρχίσει να πίζει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι καλό. Η Βενιζέλου της στην Λιούπολη, στην άνοδο για Καρέα, έχει ήδη μποτιλιάρισμα. Η Παραλιακή είναι καλούτσικη, με πυκνή ροή. Καλούτσικη, δεν λέω καλή, καλούτσικη. Η Συγκρού είναι μια χαρά μέχρι τον Νέο Κόσμο και μετά. Τσουλάει λιγάκι, δεν είναι αυτό το μποτιλιάρισμα το γνωστό. Είναι ψιλοήρεμα τα πράγματα ακόμη για Δευτέρα. Για Δευτέρα σημειώνω, έτσι, μην παρεξηγήσετε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εντάξει, έχουμε και άλλα θέματα. Με Χανταϊό τι γίνεται? Τι γίνεται με Χανταϊό? Ήρθε, λέει, στην Ελλάδα ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου με το Χανταϊό. Πού βρέθηκε, ρε φίλε? Πού βρέθηκε τώρα, πες μου, Έλληνας? Έχετε δει το Κουρασγερόπλιο αυτό, την πορεία του, έχετε δει τι ταξίδι έκανε? Θα πάθετε πλάκα. Παιδιά, οι τύποι ξεκινήσανε, πληρώσανε να πάνε κρουαζιέρα, να ξεκινήσουν από την Αργεντινή, να κάνουν τον διάπλο του Ατλαντικού, να φτάσουν στο πράσινο ακροτήρι. Ξέρεις που είναι το πράσινο ακροτήρι? Στο διαόλου τη μάνα, έξω από την... είναι μεταξύ Δυτικής Αφρικής και Πορτογαλίας. Νομίζω ανήκει στην Πορτογαλία, το Κάπο Βέρντε. Παιδιά, άμα δείτε που ήταν να σταματήσει το πλοίο, θα πεις εγώ εκεί πέρα δεν πάω ούτε να με πληρώνουν. Στη μέση του Ατλαντικού. Και παρόλα αυτά βρέθηκε Έλληνας, ρε φίλε, εκεί. Βρέθηκε Έλληνας 70 χρονών, που εγώ είμαι 53 και να με πάει. Τώρα 70 χρονών, θα πεις 70 χρονών, σου λέει τώρα ότι ζήσαμε, ζήσαμε, πάμε τώρα για όλα. Είναι στο Αττικόν σε καραντίνα. Εκεί χαρά στο Αττικό, ναι. Καλημέρα στο Αττικό, παιδιά, τι γίνεται, όλα καλά? Ψυχραιμία. Φαντάσου εκεί πέρα τι συναγερμοί θα χτύπησαν. Γιατί σου λέει είναι ο πρώτος επιβάτης, ο πρώτος ασθενής Έλληνας με Χανταϊό. Απείρετος, ευτυχώς, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Α, δεν είναι ασθενής καν. Δεν είναι ασθενής. Ψινό, παιδιά, ένα καλό. Ο Έλληνας επιβάτης, απλά επιβάτης είναι. Του Κουρασγερόπλου Χόντιους τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Είδες, πήγε ο άλλος να κάνει κουρασγέρα και τώρα είναι 45 μέρες καραντίνα. Και τώρα εδώ να σας πω το φοβερό. Ποια είναι η διαφορά του Χανταϊού από τον COVID? Στο Χανταϊό το καλό είναι ότι τη μεταδίδεις μόνο όταν έχει συμπτώματα. Δηλαδή, θυμάστε με τον κορονοϊό, αρκεί να ήσουν αφορέας, ασυμπτωματικός και μπορούσες να κολλήσεις τους άλλους. Στο Χανταϊό δεν ισχύει αυτό, δηλαδή αν δεν έχει συμπτώματα δεν κολλάς τους άλλους. Όμως, άμα μπει σε καραντίνα, για να σιγουρευτείς ότι δεν το έχεις, πρέπει να κάτσεις 45 μέρες. Το καταλάβα, 45 μέρες καραντίνα. Έχει να πέσει Netflix και delivery που θα πάει καπνός εν τω μεταξύ. Παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας να μην εξαπλωθεί αυτό, γιατί είναι εξαπλωθεί αυτό. Σκεφτείτε πέρα από τις συνέπειες τις υγειονομικές, σκέψου να μπαίνουμε 45 μέρες καραντίνα, τι έχει να γίνει η οικονομία. Δηλαδή θα λέμε COVID και θα λέμε πού είναι ο COVID. COVID θα λέτε και θα κλαίτε. Ας ελπίσουμε ότι δεν.

0: Τα μηνύματάκια σας στο Galaxy92.gr. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λίγο θα προτιμούσε να πάω, λέει, Final Four στο μπάσκετ παρά στους Μετάλλικα. Εδώ ένας φίλος μας στέλνει ρεπορτάζ. Βουλευτική εκπροσώπηση, λέει, στη συναυλία των Μετάλλικα, Νάντια Γιαννακοπούλου με Μάξιμο Μουμούρη, Έφη Αχτσιόγλου. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Νάσος Ηλιόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Όλοι νέα αριστερά, ε. Όλοι όμως νέα αριστερά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα μέλη. Όλοι νέα αριστερά σύσσωμοι στους Μετάλλικα. Από την κυβέρνηση κανένας υπουργός από την κυβέρνηση του Μετάλλικα, έστω. Ο Κυρανάκης, ρε παιδί μου, που είναι νέο παιδί, δεν πήγε, ας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Τι λέγαμε για το Χανταϊό? Να σας λύσω λίγο την απορία, γιατί κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε γιατί τον φέρανε στην Ελλάδα τον Έλληνα επιβάτη. Θα μου πεις, πού να τον πάνε τον άνθρωπο, αφού ήταν στο κουραζιερόπλοιο. Το καλό είναι ότι αυτό το πράγμα ξέσπασε σε κουραζιερόπλοιο. Γιατί δεν ήταν σε κάποια. Θα μπορούσε να είναι μια τουριστική αποστολή, να είναι ένα τουριστικό γκρουπ που να γυρνούσε από εδώ και από εκεί. Βέβαια, κάποιοι λέει τους ψιλοξέφυγαν. Διάβαζα σε κάποια ξένα μίντια έναν. Δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, που πήγε σε ένα γάμο μετά. Οπότε να κάνουμε το σταυρό μας εκεί, να μην φίλησε πολλούς στο γάμο αυτόν. Μηνύματα λοιπόν στο galaxy92.gr. Έχουμε και τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε την αποζημίωση για τις ξαπλώστρες. Τον έχουν βρει, τον έχουν βγάλει και φωτογραφία. Ο Νταβίντ Έγκερντ, λέει, ήταν 400 ξαπλώστες και ήταν όλες πιασμένες. Αν δεν θυμάστε, το λέγαμε ότι αυτός ζήτησε αποζημίωση από το ελληνικό ξενοδοχείο στην ΚΟ που είχε πάει διακοπές. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί για να βρει ξαπλώστρα, γιατί έπρεπε να ξυπνήσει πολύ νωρίς για να βρει. Και ήταν όλες πιασμένες, είχαν βάλει πετσέτες επάνω και ο άνθρωπος πήγε να κάνει διακοπές και δεν έκανε διακοπές, δεν έκανε ηλιοθεραπεία. Τι να πει κανείς. Θα μπορούσε να πάει στη θάλασσα, βέβαια, αλλά τώρα μην ζητάμε και περίεργα πράγματα.
1: Galaxy 92.
0: Πω, έρχεται το καλοκαίρι τώρα. Αρχίζουν πάλι πότε θα πάμε διακοπές, ποιος θα πάρει άδεια.

0: Αυτή είναι η Kelly Family, A Fell in Love with an Alien. Καλημέρα στη Σταματία, καλημέρα και στον φίλο που θα μπορούσε να είναι ο Ποτσέπης. Πήρα το εξής μήνυμα. Δόξα τω Θεώ, με κεφαλαία. Αυτοκράτορας Ποτσέπης, γνήσιος λαϊκός ηγέτης, δυναμικά ο πιο αγαπητός λαϊκός ήρωας πάντα δίπλα στην νεολαία. Τάσο, εσύ. Θα μπορούσε να το έχει στείλει όντως ο Ποτσέπης. Διαβάζω την ιστορία εδώ πέρα με το πλοίο αυτό του Χανταϊού, το οποίο λέγεται και Χόντιους. Δηλαδή, αντί για Χανταϊός, μπορεί να λέγεται και Χοντοϊός. Λοιπόν, και παιδιά, πάνω στο ενπλό, αυτό ξεκίνησε λέει πρωταπριλιά. Φανταστείτε ότι αυτό το πλοίο έχει προδιαγραφές για να είναι σε πολικά νερά, γιατί κάνει ταξίδια κοντά στην Αρκτική και την Ανταρκτική. Μιλάμε για πλοίο πολύ δυνατό δηλαδή. Κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κάνει κρουαζιέρες κοντά στο βόρειο και τον νότιο πόλο, να το πω έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Αργεντινή πρωταπριλιά, από την περιοχή, από το λιμάνι της Ουσουάια, και ο πρώτος που έχασε τη ζωή του πέθανε 11 Απριλίου και λέει, τον βγάλανε λέει το τησωρό στο νησί της Αγίας Ελένης. Είναι αυτό που σας έλεγα, στη μέση του πουθενά, είναι στη μέση του Ατλαντικού. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό τώρα, νομίζω ότι είναι αυτό που είχαν στείλει τον Ναπολέοντα όταν τον είχαν στείλει εξορία. Παιδιά, είναι πραγματικά στη μέση του πουθενά, είναι τρομακτικό έτσι. Και στη συνέχεια λοιπόν πήγαν στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά, μετά από έγκριση της ισπανικής κυβέρνησης, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις, ξέρετε, είχαν μαζευτεί οι Ισπανοί εκεί στην Τενερίφη και φωνάζανε «δεν τους θέλουμε» και τέτοια, δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Και εκεί λοιπόν, αφού κατέπλεψε, πήρανε τους ασθενείς και τους επιβάτες όλους με αυστηρά μέτρα, με δρακόντια λέγεται αυτό, όχι, δεν είναι ασφαλείες, είναι αυτά, με πολύ αυστηρά μέτρα λοιπόν, και τους διέθεσαν, τους μοίρασαν στις χώρες τους. Από ό,τι διαβάζω περισσότερο είναι από τις Φιλιππίνες. Μάλιστα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο όπου για να πάρουν τον Άγγλο που ήταν έναν Άγγλο που ήταν στο πλοίο, κατέβηκαν αλεξιπτωτιστές Βρετανοί. Δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ ταινία επιστημονικής φαντασίας όλη αυτή η ιστορία. Τι να πω. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ρωτάει εδώ ένας φίλος γιατί δεν παίζουμε τραγούδια από την Eurovision. Πώς δεν παίζουμε τραγούδια, παίζουμε και Άμπα, παίζουμε. Και Katrina and the Waves παίξαμε. Εκτός αν εννοείς τραγούδια από τη φετινή Eurovision. Δηλαδή, τι θες να παίξουμε τα τραγούδια, θες να παίξουμε Ακύλα, ας πούμε. Να το διαβιβάσω στην διεύθυνση, γιατί όχι. Δεν έχετε φάει Ακύλα αρκετό στη μάπα. Δηλαδή, θα το φάτε και θα το φάτε το φέρτο όλη αυτή τη βδομάδα, γιατί αύριο έχουμε τον ημιτελικό. Το Σάββατο έχουμε τον τελικό. Έχει να πέσει Eurovision. Άμα αρχίσουμε από τώρα, φίλε μου. Το λαμβάνω υπόψη σοβαρά όμως αυτό που λες. Ευχαριστώ. Τώρα, παιδιά, τι φάση με τις Κυριακές στην Αθήνα που είναι η κίνηση, λες και είναι καθημερινή. Χτες είχε πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ποδηλατόδρομο. Μια Κυριακή, ρε φίλε, να υπάρξει, που να μην υπάρχει ένας γύρος με, όχι γύρος, να φάμε γύρο, ναι, να υπάρχει. Μια Κυριακή χωρίς γύρο ποδηλατικό, μια Κυριακή χωρίς γύρο της Αθήνας, με τρέξιμο, οτιδήποτε μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε έτσι μια Κυριακή να είναι μια νορμάλ Κυριακή, να πεις, ρε παιδί μου, σήμερα μπορώ να βγω μια βόλτα. Να μην μπεις στο ποτάμι και να είναι λες και είναι η τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Να μπορείς να κατέβεις λίγο στο κέντρο, θα μου πεις, γιατί να πάρεις το αυτοκίνητο. Σωστό και αυτό. Να πάρεις το μετρό. Έλα όμως που δεν είναι, δεν μπορείς παντού με το μετρό. Να πας και μια με το αυτοκίνητό σου, να μπορεί να χρειαστεί να είσαι στα νότια προάστια και να σου έρθει να πας, ας πούμε, να φάσεις, δεν ξέρω, γαλακτομπούρεκο στα βόρεια. Να πας με το αυτοκίνητο. Αυτό το πράγμα κάθε Κυριακή, κίνηση και άγχος, λες και είναι Κυριακή, υποτίθεται, πρέπει να είναι πιο ήρεμη μέρα. Και δεν είναι. Είναι καθημερινή πλέον. Έχω άδικο, πείτε μου, live 24 μηνύματα. Γράψε, λες βλακίες, Χαρισόπουλε. Μια χαρά είναι οι Κυριακές μας, άνετες, χαλαρές, εσύ είπες αυτό.

0: Το φέρτο, πώς γράφω τον τίτλο, λέει: ψάχναμε αρχικά μια λέξη επαναλαμβανόμενη, την οποία θα έλεγα ξανά και ξανά στο ρεφρέν και θα του έμενε του άλλου σαν τσίχλα. Είπαμε διάφορες λέξεις, κάποια στιγμή είπαμε και φέρτο, το οποίο ακούγεται λίγο ιταλικό, λίγο ισπανικό. Καταλαβαίνετε τώρα με τι κριτήρια γίνονται τα τραγούδια στην Eurovision, έτσι. Το ιταλικό να παίξει, λέει, όχι την ηχορύπανση του Ακύλα, γράφει άλλο. Καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό ταξί που λέει: μια Κυριακή Βαγγελάρα. Και κάνουμε around, around τους πελάτες στο ταξί. Θεϊκό σχόλιο. Είναι γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι οι Κυριακές πλέον έχουν πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Μας γράφει και η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Η Μαρία που να ζω και στην Αθήνα. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει: πώς με τα παιδάκια πρέπει σώνει και καλά κάθε μέρα να έχουν μια σχολεία να μην κάθονται. Το έχουν κάνει για ενήλικες. Πάντα να έχει ένα event, να είναι κάπου. Άρα δεν βλέπω ποτέ να έχει ηρεμία ούτε Κυριακές. Είστε καλά στη Θεσσαλονίκη. Πού να δεις εδώ τι γίνεται. Κάθε Κυριακή, τη μία Κυριακή είμαι μαραθώνιος. Την άλλη Κυριακή ένα τέταρτο μαραθώνιος. Την άλλη Κυριακή κανονικός μαραθώνιος. Την επόμενη Κυριακή κλασικός μαραθώνιος. Ολίγοι από μαραθώνιος. Δηλαδή τόσο καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί είναι καλό για την υγεία αυτών που τρέχουν. Για την υγεία των υπολείπων δεν είναι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και φωνάζει. Από ό,τι βλέπω, δεν σας αρέσει καθόλου ο Ακύλας πάντως. Λέει, έχουμε και μια ποιότητα. Λέει, please no way, μου γράφει εδώ η Έλενα. Καλημέρα στην Ελεάνα. Και επίσης έχω καταλάβει ότι δεν έχετε πάει καθόλου μετάλλικα. Δεν έχουμε ούτε ένα ακροατή να μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Θα μου πεις τώρα, τέλος πάντων, άποψή μου τώρα, να μου πεις κουλή άποψη, πολύ λίγο αυτό. Κανονικά σε αυτές τις συναυλίες, παιδιά, πρέπει να μπαίνει όριο ηλικίας. Είναι age shaming, το παραδέχομαι. Και εγώ να κοβόμουν. Γιατί να μην πάει ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, να χτυπηθεί, το οποίο θα πάει στους Μετάλλικα, θα το χαρεί, ρε παιδί μου. Η Μετάλλικα ήρθαν στην Ελλάδα 4 φορές, νομίζω. Πρώτη φορά το 99. Εγώ, αν ήταν να πάω, δεν θα είχα πάει. Θα είχα πάει. Ας την έχασε την ευκαιρία σου. Ας τον πιτσιρικά να πάει, να πούμε, που καθόταν και χτυπιόταν απ' έξω, έπινε μπύρες έξω.

0: Το ΆΚΑ λες και ήταν αυτό να πούμε, λες και πήγαινε και στο κολυμβητήριο μέσα. Βέβαια δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί αλλού πάνε τα φράγκα. Δηλαδή τα φράγκα δεν θα τα σκάσει ο πιτσιρικάς, θα τα σκάσει ο VIP's που θα πληρώσει 300 ευρώ. Πάμε για break, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
5: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? 4 λεπτά μετά τις 8 στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Παιδιά, δεν... Συγγνώμη, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Στείλτε μηνύματα πρώτα και θα σας πω. Στείλτε στο Live24, μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει: καλημέρα από δράμα, καλή εβδομάδα. Αισθάνομαι σαν αυτόν που έπαιρνε τηλέφωνο τον Τζουκαλά και έλεγε από Καστοριά ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα τι είπες, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος με διορθώνει. Λέει: καταρχάς, λέει, δρομικά event υπάρχουν κάθε χρόνο στην Αθήνα, άσε την κρίνια. Δεύτερον, δρομικά event. Άκουμα. Δρομικά event. Δεύτερον, τους Μετάλλικα τους είδαμε, λέει, πρώτη φορά το 92 ή το 93 στη Νέα Σμύρνη και όχι το 99. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα γιατί αυτή είναι η ζωή μου. Λοιπόν, προσέξτε, εγώ αυτό το διάστημα σας έχω πει ότι έχω μείνει χωρίς αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτό το διάστημα έχω από 0 αυτοκίνητο πήγα στα 2. Πήρα πρώτα, δανείστηκα ένα, το οποίο δεν είναι για να το χρησιμοποιώ τελικά. Θα σας πω αύριο την ιστορία αυτού. Θα σας πω την ιστορία του αλλού. Το άλλο το, λοιπόν, το έχω εδώ απ' έξω. Και τώρα, παιδιά, που κάναμε εκπομπή, άκουγα ένα γκρουγκου γκρουγκου γκρουγκου γκρουγκου. Λέω: τι γίνεται, ρε, μήπως κάτι η μέσα γεννήτρια, οτιδήποτε. Βγαίνω από το σταθμό έξω και έχουν έρθει εργάτες με κομπρεσέρ και σπάνε το πεζοδρόμιο πίσω από τα μάξι μου. Το οποίο είναι νικιάρικο. Δηλαδή, άμα πάθει τίποτα, μετά θα το πληρώνω την τσέπη μου. Παθαίνω πανικό, λέω: συγγνώμη, λέω, τι κάνετε? Λέει, κάνουμε, λέει, έργα. Λέω: εδώ μπροστά, λέω, εμποδίζει το αμάξι. Λέει: να το πάρετε. Και με βάζα, παιδιά, στο διάλειμμα που εσείς ακούγατε διαφημίσεις. Εγώ ξεπάρκαρα το αμάξι. Τι άλλο θα πάθω, ρε φίλε? Τι άλλο θα γίνει πραγματικά? Δηλαδή, από όλη την Ηλιοπολή, εδώ μπροστά, στο δικό μου το νικιάρικο αμάξι, θα ανοίξουν το πεζοδρόμιο, θα σπάσουν τα πλακάκια. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς τέτοιες εμπειρίες. Περιγράψτε τις εδώ στον Galaxy 92, να περάσουμε πολύ ωραία. Δευτέρα, θα μου πεις τις Δευτέρες τι περιμένεις.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Να και κάτι καλό. Να δούμε ότι έχει καλό καιρό. Προβλέπεται ηλιοφάνεια σήμερα, νότιοι 2 με 4 μποφόροι άνεμοι. Θερμοκρασία 15 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Ξεκινάμε με τραγουδάρες. Περιμένω τα δικές σας ιστορίες. Από Μετάλλικα, από το Σαββατοκύριακό σας, από τον ποδηλατικό γύρο. Τι άλλο κάνατε? Είδατε την αγαπημένη σας, τον αγαπημένο σας? Να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιόρταζαν χθες. Ήταν η ημέρα της μητέρας. Σε όλες χρόνια πολλά για όλα όσα μας έχετε προσφέρει και όσα προσφέρετε στα παιδιά σας. Για τη συνέχεια, More The Talking, Santana Electric Light Orchestra. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε, ξέρετε τι? Θα ακούσουμε αυτό εδώ. Break My Stride, Matthew Wilder. Πάω να δω τι γίνεται με τα μάξι.

0: Σταύρο, αυτή εδώ τώρα που ανοίγουν για την οπτική να είναι δρομικό event ή δεν είναι? Καλημέρα στον Μάριο, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Λέει μια παγκόσμια ημέρα, δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Θες ναι, ένα bank holiday. Καλημέρα, άρα σε εγκλώβησαν, με ρωτάει ένας εδώ. Δεν με εγκλώβησαν, όχι. Αλλά φοβάμαι ότι για τα χειρότερα. Καλημέρα από το μαγευτικό Κοροπή. Πριν λίγο μπήκα στο γραφείο, λέει η Ανθή. Καλημέρα, Ανθή μου. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Γράφουν εδώ, έχουμε εκλογολογία. Υπάρχει σενάριο για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει τίποτα. 27 Σεπτεμβρίου, λέει, μπορεί να έχουμε εκλογές. Τα έλεγα εγώ πρωταπριλιά που σας έκανα εδώ φάρσα ότι πάμε για εκλογές. Να τα. Ο Μητσοτάκης λέει, ανάβει τις μηχανές, λέει, με το βλέμμα στο συνέδριο. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Για να δούμε, θα έχουμε τώρα. Έχει δουλίτσα η επικαιρότητα εδώ τώρα. Θα πάρει τα ανάσα. Eurovision, εκλογές. Το άλλο που βρήκανε ντρόουν στη Λευκάδα. Τι είδατε, παιδιά, αυτό το πράγμα που ήταν σαν από το πάνω μέρος του υποβρυχίου? Ένα ουκρανικό, λέει, drone, το οποίο ήταν, είχε μέσα, λέει, και εκρηκτικά. Το βρήκαν, λέει, σε μια σπηλιά εκεί κάπου στη Λευκάδα και ψάχνουν να βρουν τι νοσή είναι. Τι νοσή εσύ? Τι νοσή είναι το drone? Τι νοσή, δεν πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο? Πετάγονται τα drones από το πουθενά.
1: Galaxy 92.

When I showed you the door, Teddy Swim στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Καλή και ήρεμη εβδομάδα χωρίς κομπρεσέρ, ελπίζω να έχετε εσείς. Σε αντίθεση με εμάς εδώ. Τι ζόρε, φίλε. Είχαμε και το σύραλ της Ιάς Κοσιόνη, τελευταίο δελτίο της Ιάς Κοσιόνη στο Sky την Παρασκευή. Πολύ συγκινητικό. Βέβαια, είπε και ένα κουλό. Λέει, ήμουνα, λέει, σε δίστροπους καιρούς. Δίστροπες περιόδους. Δίστροπος είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι περίοδος. Τέλος πάντων, αυτό σου είναι, θα μου πει κάποιος, γκρινιάρι. Ε, τι να κάνω, υποτίθεται ότι είναι από τις πιο έγκυρες anchor women και είπε δίστροπες περιόδους. Από το 19 χρόνια είπε ότι ήταν. Από το 2007 δηλαδή. Πολλά χρόνια, παιδιά, σε μια δουλειά. Εσύ ακοσιώνη τώρα. Να είσαι 19, 15, 17 χρόνια σε μια δουλειά και να φεύγεις, είναι λίγο μετά, είναι ιδρυματοποίηση. Δηλαδή, πας αλλού και λες, τώρα εδώ τι είναι, είναι δουλειά, είναι σαν εκείνο το μιμ που λέει, εδώ τι είναι εδώ τώρα, όταν γυρνάς από άδεια. Συγκινητικό, έφυγε από το Sky. Μαζί φύγαμε, Σία. Μαζί φύγαμε. Και από ό,τι βλέπω, μπορεί να έρθεις και στο ίδιο κανάλι. Μπορεί να έρθεις Αντένα, από ό,τι διαβάζω. Γιατί λέει, υπάρχουν σενάρια που τη θέλουν στον Αντένα. Έχει δεχθεί επίσης, λέει, υπάρχουν σενάρια που τη θέλουν να έχει δεχτεί κρούση από την ΕΡΤ και από το Μέγκα. Ενώ και ο Αντένα φέρεται, όλοι φέρονται. Κανείς δεν είναι, όλοι φέρονται. Φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με την εκπομπή, καλύτερα δεν γίνεται. Η πρόταση, λέει, που σκοπεύει να κάνει ο Αντένα στις 200 είναι να λάβει την πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού. Είτε το παρουσιάζοντας το Καλημέρα Ελλάδα, είτε μια νέα εκπομπή. Που όπου εκεί, παιδιά, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί, όποιος πάρει. Ήδη ο Παναγιώτης Στάθης, που ήταν εκεί, και η Άννα Λιβαθινού που ήταν πριν και δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο, ανέλαβαν ένα πολύ δύσκολο έργο. Τώρα φαντάζουν να σου πούνε να αντικαταστήσει τον Παπαδάκη. Απ' τη μία είναι μια τεράστια ευκαιρία, απ' την άλλη είναι ηλεκτρική καρέκλα. Λες τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Επίσης, άλλο πράγμα το δελτίο ειδήσεων, που είναι όλα, είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι δελτίο ειδήσεων. Θέλω να πω, υπάρχει επικαιρότητα και ανάλογα με την επικαιρότητα πάει και η δυναμική του. Και άλλο η πρωινή εκπομπή που θέλει πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, που θέλει να είσαι και λαϊκός. Η πρωινή εκπομπή θέλει λαϊκό. Γι' αυτό αυτιάς στο πρωινό ήταν. Βέβαια, καλημέρα. Γι' αυτό αυτιάς πήγε σφαίρα. Γι' αυτό ο Παπαδάκης πήγε σφαίρα. Το πρωινό θέλει λαϊκό άνθρωπο. Η Σία έχει κάτι το αριστοκρατικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν ξεκινάς το πρωί, σου ξεκινάς πολύ έτσι, ας πούμε, αριστοκρατικά. Το πρωί θέλει μια λαϊκάντζα. Θέλει ένα. Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα. Τι γίνεται, χελιά χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καλημέρα, λέει εδώ η Κατερίνα. 18 χρόνια, λέει, είμαι στην ίδια δουλειά. Σία, εσύ. Κατερίνα, πώς είναι αυτό το συνέστημα? Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το πιο μακρύ που έκατσα σε δουλειά πρέπει να ήταν 9 χρόνια και πάλι δεν ήταν το ίδιο αντικείμενο. Θυμάστε όταν είχε φύγει η Μενεγάκη από τον Αντένα και είχε πάει στον Αλφα? Κάτι αντίστοιχο δεν ήτανε?

0: Από ό,τι βλέπω, έχουμε αρκετούς ακροατές που δουλεύετε χρόνια στις ίδιες δουλειές. Δηλαδή, η Ελένη μας λέει: Βαγγέλη, εγώ είχα 25 χρόνια και άλλαξα δουλειά. Αλλά δεν μας λες τι δουλειά όμως. 18 χρόνια ο άλλος. 18 χρόνια στα διόδια, μάλιστα. Πω, πω. Εκεί πρέπει λίγο, σας δίνουν κάνα διάλειμμα, δεν σας δίνουν. Εκεί πέρα είσαι πιασμένο στα διόδια, σαν τους περιπτεράδες. Πρέπει να κυκλοφορεί λίγο το αίμα στα πόδια, να πηγαίνετε καμιά βόλτα πέρα δόθε. Σας αλλάζουν καθόλου. Εδώ Θωμάς λέει: Δεν ανησυχώ, λέει, για την Κοσιόνη. Καλά, δεν είπαμε να ανησυχήσουμε. Εντάξει, και πραγματικά και αυτό το είδατε που ήταν λίγο. Ρε παιδί μου, λέγανε, ξέρω εγώ, τύπο συγκινητικό και αυτά. Δεν συγκινητικό, είναι όντως, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, αλλά θέλω να πω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Τους βγαίνει Παναγία για να βρουν μια δουλειά. Άλλο να είσαι 25 χρόνια στην ίδια δουλειά και μάλιστα καλοπληρωμένη και με προβολή. Εντάξει, θα βρεις μια δουλειά, δεν θα μείνεις χωρίς. Καλά ρε μπαγάσα, λέει, και εσύ, λέει, έξω από την πόρτα του Γκάλαξη, πάρκαρες Βίσμα. Συγγνώμη που έχουμε πάρκινγκ, όχι τίποτα άλλο, για να κάνουμε την εκπομπή μας την ώρα της. Γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινα στις 8. Αχ, μου στέλνετε εδώ πέρα όλα τα παραλυπόμενα. Τα ξέρετε παρασκήνιο, βρε μπαγάσες. Πάμε για πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε με Λένη Κράβιτς.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Το 2025 ήταν μια θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να διαμορφώνει πλεόνασμα ύψους 20.287,8 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 8% από το 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο 2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός της αλυσίδας σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Γέλικα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θέτει σε λειτουργία υπηρεσία υποστήριξης για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση του πολέμου στο Ιράν δεν αιτιολογεί ακόμη έκτακτα μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, αναφέρει προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής των αξιολογήσεων του οίκου αξιολόγησης Fitch στη Δυτική Ευρώπη έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

0: I belong to you, you belong to me, αφιερωμένο σε όλους εσάς. Αυτές παλιές ραδιοφωνικές αγαπησιάρικες αφιερώσεις. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η Έλενα μας πληροφορεί ότι κάνουν, λέει, στο 8ωρο 20 λεπτά διάλειμμα στα διόδια. Όπου εκεί το πόδι πρέπει να έχει γίνει τούμπανο, Εγώ κάθομαι στο γραφείο λίγο και μετά πρέπει να κάθομαι ψηλά τα πόδια, έτσι μην πει γιατρός. Τι θα κάνουμε, παιδιά, ούγαρα έρχεται μόνον και ούγαρα έρχεται μόνη της και η κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η ώρα είναι 8 και 29. Αυτή τη στιγμή στο Κηφισό τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό υπάρχει μποτιλιάρισμα ήδη μεγάλο. Από το ύψος της λεωφόρου Φιλής μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό μεγάλα προβλήματα. Από τον Περιφερειακό και και το πάτημα Χαλανδρίου μέχρι την λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείων στην κάθοδο έχει πρόβλημα μεταξύ Χαλανδρίου και Πενταγώνου. Και η Κηφισίας είναι κατακόκκινη. Στην κάθοδο θα βρείτε μεγάλα προβλήματα τόσο ψηλά όσο από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι, όσο και χαμηλότερα μετά το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε Πανόρμου. Τόσο χάλια. Ειδικά η άνοδος. Η κάθοδος θα πάρετε και μια ανάσα στο ψυχικό στην κάθοδο. Το κέντρο. Συγγνώμη. Το κέντρο έχει προβλήματα με τη Βασιλή Σοφία, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Επίσης, η Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου, η Παραλιακή στην άνοδο στο ύψος τη λεωφόρου Αλίμου και στην κάθοδο λίγο πιο πριν στο παλαιό Φάληρο. Δείτε λίγο και στην Αργυρούπολη κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Συγγνώμη, κάτσε κόλληση. Τώρα βρήκες να κολλήσεις, ρε φίλε. Τώρα βρήκες να κολλήσεις. Λοιπόν, στη λεωφόρο Κύπρου. Στη λεωφόρο Κύπρου, ανεβαίνοντας εκεί που κάνει τη Διχάλα. Εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει μποτιλιάρισμα έντονο. Αν βρείτε κάτι το οποίο δεν το λέμε μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει πάντα το galaxy92.gr. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όμως αυτό όταν είστε στο γραφείο, όταν είστε στο δρόμο, μην στέλνετε καθόλου μηνύματα. Και μπορεί να είχαμε τους Metallica, αλλά στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο η Metallica, ήρθε και η Taylor Swift, παρακαλώ. Ακριβώς. Παραβρέθηκε, λέει, σε γάμο η Taylor Swift, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήρθε στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα για το γάμο του παίκτη αμερικανικού φούτμπολ, παλιά το λέγαμε rugby λανθασμένα, αυτό που τρέχουν λίγο, που είναι κάτι σαν μπράβι, φοράνε κάτι βάτες με τα κράνη αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Καρλάφτης είναι Αμερικάνο ποδοσφαιριστής, είναι Έλληνας όμως, και αυτός είναι συμπαίκτης με τον σύντροφο της Taylor Swift στο πρωτάθλημα στο NFL. Και ήρθε και παντρεύτηκε στην Ελλάδα αυτός. Εμείς πώς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι αυτόν τον Καρλάφτη. Περίεργο. Λέει, ακούτε έξω το τέτοιο, το κομπρεσέρ, τι περνάω, ακούτε έτσι. Λοιπόν, παντρεύτηκε, λέει, και λέει και τι φορούσε. Φορούσε, λέει, ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα και είχε τα μυαλά της πιασμένα, πήγα να πω. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα. Χόρεψε, μίλησε και διασκέδασε. Φοβερό ότι μίλησε. Ήταν πολύ μεγάλη είδηση. Σημειώνεται πως ζητήθηκε από όλους τους καλεσμένους, λέει, να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Βέβαια, εδώ στο απόσπασμα που διαβάζω δεν λέει πού έγινε ο γάμος του Γιώργου Καρλάφτη. Παιδιά, φοβερό. Έρθει η Taylor Swift στην Ελλάδα και δεν πήρε κανείς είδηση, έτσι. Φοβερό. Είδες, το έκανε σε αντιπερισπασμό. Έστειλε τους Metallica για να μην την πάρουν χαμπάρι.

0: Αυτή είναι η Taylor Swift που ήρθε στην Ελλάδα στο Fate of Ophelia. Άρα και της άρεσε η Ελλάδα. Θα έρθει για συναυλία, γιατί είναι η πιο εμπορική καλλιτέχνη νομίζω αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ρε, τώρα που είδε τους Metallica, μήπως άλλαξε γνώμη. Δηλαδή, μήπως ήταν στη συναυλία των Metallica. Μεταμφιεσμένη η Taylor Swift. Εν τω μεταξύ, τώρα που ξαναέρχομαι στους Metallica ως θέμα, τι βλακία ήταν αυτό με τις μπάλες της, αυτό τις μπάλες του, τις θαλάσσιες μπάλες, πώς λέγονται αυτές οι μπάλες, κάτι μπάλες κυτρινόμαυρες, διαφημιστικές θα ήταν, που τις πετούσανε μεταξύ τους, λες και ήταν σε κανένα παιδικό πάρτι. Πήγε στους. Πού καταντήσαμε, ρε φίλε. Πά στους Metallica και άλλοι παίζουν με μπάλες, λες και είναι στην παραλία. Γι' αυτό σου λέω, άστο καλύτερα που δεν πήγαμε, δεν πειράζει. Γλιτώσαμε. Κατά τα άλλα, το Ισραήλ έφαγε, λέει, ποινή. Γιατί λέει δημοσίευσε για την Eurovision. Όχι ποινή για όλα αυτά που κάνει στην Παλαιστίνη. Η μόνη ποινή που μπορεί να φάει το Ισραήλ είναι η Eurovision. Γι' αυτό που έκανε, ανέβασε λίστα social η αντιπροσωπεία, τέλος πάντων, όπως λέγεται. Ανέβασε ένα απόσπασμα προτρέποντας τον κόσμο να ψηφίσει το τραγούδι της στη Eurovision που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε πώς θα πάμε και εκεί. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Ωραία η Taylor Swift, αλλά ωραία και οι Sultans και οι Nexus που έρχονται εδώ στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

I heard it through the grapevine. Μου το είπε ένα πουλάκι από τους Sultans. Η Στέλλα μου στέλνει ένα μήνυμα που δεν το πολύ καταλαβαίνω. Πόσα χρόνια σε ακούω και ξέρεις ποια είναι η επιτυχία σου? Ότι σε ακούω αν είναι του γούστου μου η μουσική του σταθμού που δουλεύεις. Αυτό είναι επιτυχία μου, ότι με ακούς μόνο αν είναι η μουσική του γούστου σου? Άρα δεν είναι επιτυχία αυτό. Στον Galaxy πάντως είναι και η μουσική που μου αρέσει. Εκτός και αν εννοείς με ακούς ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως της μουσικής. Η Έλενα λέει σε ευχαριστώ πάρα όλα αυτά. Η Έλενα λέει καλημέρα Βαγγέλη, συγγνώμη δηλαδή, μέχρι τις 8 και 4 που μπαίνω στο γραφείο έχετε εξαντλήσει, λέει, όλα τα κουσκούς και δεν έχετε αφήσει τίποτα. Έχετε πει για Κοσιόνι, Μετάλλικα, για εμβόλυμη Swift. Συγγνώμη ρε φίλε, κάνουμε εκπομπή από τις 7 live, δηλαδή έχουμε πει για Μετάλλικα. Τι θα λέγαμε δηλαδή, με μία ώρα για Μετάλλικα. Στο τέλος θα γίνει heavy metal εκπομπή. Θα βγαίνω σαν τον άλλον, τον Χάμπο. Πώς λέγεται αυτός ο Χάμπος που είναι στο ΜΑΤ, που λέει, μίλησε, θα θυμώ σήμερα το νέο άλμπουμ των Megadeth. Λοιπόν, ο Στέφανος Δέδας δεν είναι πολύ γνωστός, είναι συνεργάτης του προπονητή μπάσκετ του Δημήτρη Τούδη στη Χάπουελ, Τελ Αβίβ. Και αυτός έλειπε καιρό από το Ισραήλ και γύρισε στο σπίτι στο Τελ Αβίβ και πάει να μπει στο σπίτι και τσουπ μπαίνει μέσα και βλέπει μια οικογένεια, άλλη, κάτι άλλους. Φαντάζεσαι να γυρνάς σπίτι σου μετά από καιρό, να ανοίγεις, ξέρω εγώ, να λες πάω, θα ξεκουραστώ, θα δω το σπιτάκι μου επιτέλους, και σκάει μια οικογένεια άγνωστη, η οποία τι έκανε? Ζούσε, λέει, μέσα στο διαμέρισμα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παγώνει ο άνθρωπος, ξαφνικά τρόμαξε, γιατί σου λέει, βλέπεις άνθρωπο, σου κάνουν κλέφτες, είναι, τι είναι αυτό τώρα? Ανακάλυψε, λέει, ότι υπήρχαν άτομα στην ομάδα που πίεσαν να υπενοικιαστούν τα διαμερίσματα των μελών του συλλόγου που είχαν μείνει κενά στο Ισραήλ χωρίς να τους ενημερώσουν λόγω του πολέμου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτοί φύγαν από εκεί, έπαιζε Χάπολ προφανώς σε άλλες χώρες. Οπότε αυτοί γυρνούσαν στην Ευρώπη, δεν μέναν στο Ισραήλ. Και τώρα γυρίσανε στο Ισραήλ και πάει να μπει ο άλλος μέσα και το έχουν δώσει σε άλλους, το έχουν νοικιάσει. Αποτύχει καθαρά, λέει. Μόνο το διαμέρισμα του Στέφανου Δέδα είχε όντως νοικιαστεί. Ορισμένα από τα διαμερίσματα των παικτών προσφέρθηκαν επίσης προς ενοικίαση, αλλά δεν νοικιάστηκαν. Είναι και αυτός γουρλίσε, σαν και εμένα. Είναι πολύ τυχερός. Στέφανε, εμείς κάτι κοινό έχουμε. Γεγονός που απέτρεψε, λέει, παρόμοια περιστατικά που μπορεί να προκαλούσαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή να γυρνούσαν όλοι οι παίκτες της Χάπουελ και να βρίσκαν ξένους μέσα. Ξένους, ενώ άλλους ανθρώπους. Σίγουρα, λέει, η έκπληξη που τον περίμενε μπαίνοντας στο σπίτι. Θα είναι κάτι που θα θυμάται για πολύ καιρό, διότι κανείς δεν τον ενημέρωσε. Τώρα μένει σε ξενοδοχείο ο άνθρωπος. Γύρισε να μείνει στο σπίτι του και μένει στο ξενοδοχείο, γιατί βάλαν άλλους. Μην χάζουν τα φράγκα, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Σε είδα, λέει, στην TV. Μαλλί μπορεί να μην έχεις, αλλά το φρύδι. Το φρύδι, ναι, θέλει λίγο trimming. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θέλει λίγο freezing. Βγαίνουνε τα έρμα μετά, είναι φοβερό ρε φίλε. Μου έδωσε ο Θεός τρίχες εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή το φρύδι. Τώρα τι να το κάνεις το σοφρύδι? Φαντάσου ο κουρέας πιο πολλή ώρα κάνει να μου τριμάρει το γέννη παρά το κεφάλι. Εν τω μεταξύ, όταν μεγαλώνεις και βγάζεις τρίχες και σε άλλα μέρη που δεν είναι ωραίο, δηλαδή μύτες και τέτοια. Και καταλαβαίνεις όταν είσαι φαλακρός. Καταλαβαίνεις. Όταν ο κουρέας σε ρωτάει, το φρυδάκι να το πάρουμε? Λίγο.

0: Συγγνώμη τώρα που θα το πω αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που είπε η Ανθή. Λέει τελικά οι Ισραηλινοί το κάνουν και μεταξύ τους αυτό, λέει. Δεν το κάνουν μόνο στους Παλαιστίνιους. Το λέει για που πετάξανε στο σπίτι, από το σπίτι το δόξα. Το δόξα, λέει, τον Δέδα. Συγγνώμη, ο δόξα δεν έχει σχέση. Συγγνώμη, αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνο Ανθή μου αυτό. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο. Συγγνώμη τώρα. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Γύρισε ο άλλος και βρήκε οικογένεια στο σπίτι του μέσα. Λέει: Βαγγέλ, καλημέρα. Ο Καρλάφτης, για να ξέρεις, είναι ντουλάπα 1,95 και από τους καλύτερους αμυντικούς στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Έχει ήδη 2 πρωταθλήματα, έχει ξεκινήσει πόλο στον Παναθηναϊκό. Εμένα όμως τώρα, για να βάλουμε στην κουβέντα και τους ανθρώπους που δεν άκουγαν προηγουμένως, ο Καρλάφτης είναι αυτός ο Έλληνας που παντρεύτηκε και ήρθε στην Ελλάδα για πάρτι του η Taylor Swift. Γιατί είναι συμπαίκτης με τον γκόμενό της. Συγγνώμη. Εμένα η ερώτησή μου είναι άλλη. Πώς κατάφερε η Taylor Swift και πέρασε το Γρηγόρη Μπάκα από το αεροδρόμιο? Πώς δεν κατάλαβε ο Μπάκας την Taylor Swift? Εδώ περνάει η τελευταία τριτοτεταρτο celebrity. Περνάνε κάτι τραγουδίστριες και κάτι τραγουδιστές της κακιάς ώρας και τους τσιμπάει ο Μπάκας και λέει: Έλα, τι γίνεται, πώς είσαι από εδώ, τι γίνεται, πες μας, πού πας, πες μου, πολύ γλυκό τραγούδι αυτό που λέει κάτι τέτοια, τους καλοπιάνει στην αρχή να βγάλει ένα κιού. Την Taylor, ρε Γρηγόρη, έχεις πιάσει να πούμε όλους τους ρεαλιτάδες. Την Godjam Taylor Swift ήρθε στην Ελλάδα, εκεί στο αεροδρόμιο δεν της έχουν βάλει ένα ράντζο να κάθεσαι να περιμένεις την Taylor. Πώς γίνονται αυτά?
1: Galaxy 92.
0: Θα τα ακούσει ο Λιάγκας, θα το μάθει αυτό, θα πει πω. Μετά ποιος τον είδε και δεν το φοβήθηκε. Θα ξυριστεί από τα νεύρα του.

0: μπάρι να μας έχει κάνει, μας έχουν κάνει σουρωτήρι το αεροδρόμιο. Καλά, βέβαια τώρα η Taylor Swift θα ήρθε incognito, τώρα θα είχε φορέσει εκεί 80 κουκούλες για να περάσει το αεροδρόμιο να πούμε. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
9: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
10: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
11: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
10: Και τώρα τι κάνουμε.
11: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
12: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο. Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή. Κουρτινόξυλα. Υφάσματα επιπλώσεων. Λευκά είδη. Είδη σκίασης. Κρεβάτια. Στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380. Αγία Παρασκευή. Και online στο αλυσιώτης.gr.
1: Galaxy 92.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Galaxy 92.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Με τον Μάτι στο στούντιο, μετάλλο Μάτι στο πάρκινγκ και τα κομπρεσέρ. Εκτελώ σήμερα και καθήκοντα επιστάτου. Ο Κοτσαρίκος λέει: Πού να πάμε, ρε Βαγγέλα, ξέρεις τι γίνεται έξω. Μάμπη, ξέρω, λέει. Θα το αντιμετωπίσω μετά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας, πήγατε κάπου, είδατε Μετάλλικα, είδατε ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λέει γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Απέργη πήγε. Πού θα πήγαινε, στον Καβάκο θα πήγαινε η ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος το σήκωσε τελικά, είδες πλάκα πλάκα ο Σούπερ Μάριο. Και λέει συγχαρητήρια στα παιδιά κτλ. Παίξατε, λέει, το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος παίζει καλύτερα να παίρνει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τώρα Champions League. Να έχει μια καλή πορεία και γιατί να μην το πάρετε κιόλας. Εντάξει. Μακάρι να το παίρνε, βέβαια δεν λέμε εμείς τίποτα σε αυτό. Αλλά Champions League κιόλας, ρε φίλε. Champions League. Δηλαδή, Champions League, βέβαια δυστυχώς δεν το πήρε στο μπάσκετ η ΑΕΚ. Ήταν διεκδικούς όντως το Champions League του μπάσκετ, αλλά το έχωσε από την Ρήτας, νομίζω. Λιετούβος Ρήτας. Που ακούγεται λίγο σαν κανονικό όνομα ανθρώπου αυτό. Ήρθε η Λιετούβος Ρήτας και ζητούσε. Τι ήθελε, κάτι για την εφορία. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH το γράφετε εκεί. Ξεκινάει η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε εμείς και βεβαίως, αφού σηκώσω τα παλιοχαρτιά μου εδώ πέρα, γιατί έχω βάλει και κάτι σακούλες, είμαι λίγο τσαπατσούλη σήμερα, δεν ξέρω, είναι Δευτέρα μάλλον. Να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά, να σας ενημερώσω, παιδιά, ότι γιατί να πας μακριά, θα σας ρωτήσω, όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse, τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έπτυξη, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Τραγουδάρεις για τη συνέχεια Coldplay, Anastasia, UB40, όλοι εδώ στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

0: Kim Wild, you keep me hanging on στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε για ένα ζεστό μήνα από ό,τι λένε. Είδες, ξεχάστηκα, δεν σας είπα και τον καιρό. Ούγαρα έρχεται μόνον. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, γιατί τα πράγματα εδώ πέρα δεν πάνε καλά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στο μυαλό μου εννοώ, όχι στον καιρό. Στον καιρό καλά πάνε. Λοιπόν, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη νότι 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και γενικότερα λέει το πράγμα ζεσταίνει. Ετοιμαστείτε για πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες από αυτές που έχουμε συνηθίσει, διότι αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής με τον Απρίλιο ήταν κάτι βροχές, κάτι κρύα ξαφνικά. Μια πρωτομαγιά η οποία ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών, λέει. Οπότε, παιδιά, τι να πω, κατεβάστε τα καλοκαιρινά σας. Εγώ ποτέ δεν ανεβάζω, κατεβάζω, τα έχω όλα μαζί, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Πρόβα καλοκαιρίου σήμερα, λέει, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, σε κάποιες θα βρέξει, γιατί έχουμε και αυτό το... Να μην είμαστε ήσυχοι παντού. Δεν θα βρέξει την Αθήνα πάντως, μη στεναχωριέστε. Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε μια πολύ έτσι συγκινητική αποκάλυψη και ανάμνηση, μια αφήγηση εν πάση περιπτώσει. Ο πατέρας του ήταν καπετάνιος και λέει ως καπετάνιος είχε περάσει μέχρι και 3 χρόνια μακριά από την οικογένειά του, με το σκηνοθέτη να τονίζει πως δεν αναπληρώνονται. Όταν ο πατέρας του, ακούστε φοβερό αυτό, όταν ο πατέρας του λέει, τον είδε, λέει, στο αεροδρόμιο, θυμήθηκε μια φορά, τον προσπέρασε και δεν τον αναγνώρισε. Είχε 3 χρόνια να δει το παιδί του και δεν τον γνώρισε και τον προσπέρασε. Φανταστείτε τώρα τι ψυχολογικό τραύμα αυτό αφήνει για ένα παιδί. Το πιο κοντινό που έχω πάθει σε κάτι τέτοιο ήταν με μια πρώην μου που με είχε δει σε ένα κλαμπ, αλλά δεν με χαιρέτησε. Έκανε ότι δεν με είδε, δεν με αναγνώρισε και ήταν με κάποιον άλλον.
2: Galaxy 92.
0: Εγώ να δεις ψυχολογικό τραύμα εκεί.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Duran Duran e Come and Done στον Galaxan. Στο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εδώ είναι και του ξέφυγε αυτό το τραγούδι. Οπότε, να στείλω μια καλημέρα στην Ηρώ από Γέρακα που μου στέλνει ένα πολύ έτσι γλυκό μήνυμα. Αποφάσισα να μην γράφω τα κολακευτικά, να μην διαβάζω τα κολακευτικά σχόλια, γιατί θα νομίζετε ότι την έχω ψωνίσει. Οπότε θα απλά θα λέω ευχαριστώ. Αναστέιζα! Σε λίγο η κίνηση.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9.30, πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στους δρόμους, γιατί εδώ μας λέει και ο φίλος μας, λέει πού να πάμε, λέει έξω, λέει δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα δούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, το ποτάμι συνεχίζει να είναι σε μαύρα χάλια, η κίνηση ξεκινάει από την Ιερά, μάλλον συγγνώμη, η άνοδος ξεκινάει από την Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση, ωραία σύνταξη. Η κίνηση στην άνοδο ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε στη συμβολή με Αττική Οδό και μετά ξαναπιάνει από Φιλαδέλφεια μποτιλιάρισμα τρελό μέχρι να φτάσετε στα Σεπόλια. Μια ανάσα παίρνετε, ξανά βουτάτε στην κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Ιερά Οδό και μετά ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα από το Ρέντι και μετά. Δηλαδή όλη η κάθοδος εδώ που τα λέμε έχει πρόβλημα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με προβλήματα με ουρές από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου, μετά κάπως καλύτερα μέχρι το Δαχτυλίδι και μετά ηρεμή. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι από τον περιφερειακό δηλαδή, μέχρι να φτάσει στη Λεωφόρο Πεντέλης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επαναλαμβάνω. Η Κηφισίας με προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο, με τα περισσότερα προβλήματα στην κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι το Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα με έντονα προβλήματα μεταξύ Ψυχικού και Πανόρμου. Και η Μεσογείο σήμερα μάγκεψε. Έχει δύσκολα θέματα. Στην άνοδο θα βρείτε κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο το γνωστό κομμάτι μεταξύ Χολαργού και Πενταγώνου. Λαλή μου Κατεχάκη με μποτιλιάρισμα. Έχει ηρεμήσει η Βενιζέλου της Ηλιούπολης για περιφερειακό. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Το ίδιο και η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Παραλιακή έχει ένα περίεργο μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο στην κάθοδο από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι να φτάσετε στην Γλυφάδα. Δεν ξέρω γιατί. Κάνουν κάτι έργα, τίποτα εκεί. Επαναλαμβάνω. Κάθοδος Παραλιακής με μποτιλιάρισμα μεγάλο από Αλίμου μέχρι Γλυφάδα. Στην άνοδο κολλάει λίγο μετά την Αμφιθέας. Η Θησαίωση είναι καλή. Ίσως φταίει το γεγονός ότι εκεί πέρα έχουν κλείσει την Παραλιακή για την υπογειοποίηση. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά φυσικά έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά με την κίνηση. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα το oneman.gr, το οποίο δείχνει τις πιο εκνευριστικές συνήθειες στα αεροδρόμια, σύμφωνα με νέα έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, το 59% των ταξιδιωτών προτιμά να φτάνει στο αεροδρόμιο αρκετά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ μπορεί να πάω και μία μέρα πριν. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει, λέει, ατελείωτη αναμονή μέχρι την πτήση. Ναι, γιατί είσαι άνετος. Λέει, διαβάζεις τα περιοδικά σου, τρως, πίνεις τον καφέ σου, ξοδεύεις μια περιουσία περιμένοντας εκεί πέρα, γιατί οι τιμές είναι και πολύ αυξημένες. Δεν κατάλαβα, να έχω εγώ το άγχος να φτάσω τελευταία στιγμή. 36% δηλώνει πως ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αεροπορικών εταιριών. Αχ, οι φλόροι αυτοί. Τα σπασικλάκια. Φτάνοντας περίπου 2-3 ώρες πριν την αναχώρηση. Α, συγγνώμη, εγώ είμαι αυτός. Τον μπέρδεψα. Συγγνώμη, οι άλλοι δηλαδή πόσο νωρίς φτάνουνε. Εγώ φτάνω εκεί 2-3 ώρες πριν την αναχώρηση. Ενώ μόλις το 4% παραδέχεται πως φτάνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Καλά, εντάξει, έχω τέτοιους γνωστούς, οι οποίοι μάλιστα λένε κάτσε να κάνουμε και ένα τσιγάρο πριν φύγουμε. Μπορεί να χάσουν την πτήση για το τσιγάρο. Η έρευνα κατέγραψε επίσης διαφορετικούς τύπους επιβατών στη διαδικασία του boarding. Ο πιο συνηθισμένος είναι ο λεγόμενος sitter, εκείνος δηλαδή που παραμένει καθισμένος μέχρι να έρθει και επίσημα η σειρά του. Σχεδόν οι μισοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παρακολουθώντας από απόσταση το χάος μπροστά στην πύλη. Διαφωνώ! Νομίζω ότι οι περισσότεροι με το που βγαίνει αυτή και λέει
2: και όμως είστε για την πτήση για Θεσσαλονίκη της Evangelis Airlines, παρακαλώ να περάσετε. Ξεκινάμε με την ομάδα νούμερο 3.
1: Αυτοί οι παιδιά που πετάγονται με τη μία και σηκώνονται και πάνε, στείνονται στην ουρά και περιμένουν εκεί, όρθιοι. Περιμένουν για ποιο λόγο? Θα φύγει το αεροπλάνο, έτσι φεύγει το αεροπλάνο. Οι άλλοι τρέχουν, πηδάνε εμπόδια για να φτάσουν να προλάβουν. Αγάπη μου, δεν θα φύγει το αεροπλάνο. Ηρέμησε, κάτσε, περίμενε. Και το χειρότερο, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Είναι αυτό με το που το προσγειώνεται το αεροπλάνο, ρε παιδί μου, με το που τροχιοδρομεί, πώς το λένε αυτό, με το που ακουμπάνε οι ρόδες στο θάλαμο προσγείωσης, σηκώνονται κάποιοι να κατέβουν. Πού θα πας, ρε φίλε? Έχεις διοικητικό συμβούλιο? Έχεις σιγά πια δηλαδή. Θα φτάσεις τόσο αχάλια πέρα στις διακοπές. Θες να γυρίσεις ή όταν πηγαίνεις στις διακοπές? Και κάθονται όρθιοι, μετά εσύ κάθεσαι στην καρέκλα, χαζεύεις τη μασχάλη του αλουνού από πάνω, που μπορεί να μυρίζει κιόλας ή ο πρωί-πρωί, και χαζεύεις τον άλλον και ο άλλος έχει απλώσει τη χερούκλα του και πιάνει το ντουλαπάκι και εσύ από κάτω είσαι κάτω, λες και σε έχουν πλακώσει και λες γιατί σηκώθηκες ρε φίλε. Τι θα γίνει δηλαδή, θα φτάσεις 5 λεπτά νωρίτερα, θα πάρεις ταξί, θα φτάσεις σπίτι σου. Έχω άδικο, πείτε μου σας παρακαλώ.
0: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: 9.43 στον Galaxy 92. Πριν Αλέκτορ λαλήσει 3, θα θετήσω την υπόσχεσή μου να μην λέω τα κουμπλιμέντα στον αέρα και θα πω αυτό που λέει ο Φάνης από το Παγκράτη. Τι μουσικάρες παίζεις ρε ήρωα. Όχι, Φάνη μου, εσύ είσαι ήρωας που ζεις στο Παγκράτη και προσπαθείς να παρκάρεις κιόλας εκεί. Η Σοφία ρωτάει πότε είναι η επόμενη παράσταση. Σοφία μου, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τον Ιούνιο και θα δούμε που θα είναι η παράσταση τώρα, γιατί το ξέρεις, είναι λίγο δύσκολα για το stand-up και το θέατρο γενικότερα το καλοκαίρι. Αν δεν είναι σε ανοιχτό χώρο, είναι λίγο δύσκολα για τον κόσμο να κλειστεί μέσα. Θα δούμε βέβαια και τι κάνει ο καιρός, γιατί ο καιρός είναι περίεργος. Φοβάσαι ότι θα έχει καλοκαίρι και έχει βροχές. Μετά φοβάσαι τις βροχές και έχει καύσωνα. Καλημέρα και στην Άννα που μας ακούει στην Κάριστο. Καλή εβδομάδα μας εύχεται επίσης, Άννα μου, στην ωραία Κάριστο, εκεί που είσαι ωραία. Λοιπόν, βγήκε η λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για φέτος. Τι ονόματα δώσαν στα παιδιά τους οι Αμερικάνοι. Στα κορίτσια δώσανε, οι περισσότεροι δώσαν το όνομα Ολίβια. Ωραίο, εντάξει, θα πεθάνω. Και στους άντρες Λίαμ. Λίαμ ρε φίλε, Λίαμ τι Λίαμ, Γκάλαχερ. Αυτό είναι το πιο top όνομα. Θα μου πεις εντάξει, στην Αμερική πάλι καλά, γιατί εκεί συνήθως έχουν κάτι μονοψήφια, κάτι Bob, John, Joe και Tom. Αυτά είναι τα αμερικάνικα, τα κλασικά. Στην Ελλάδα βεβαίως μετά από 40 χρόνια οι μισοί Έλληνες τα λέγονται Μάξιμοι, λες και είναι μονομάχοι, και οι άλλες και οι μισές γυναίκες θα είναι νεφέλες. Μάξιμος και Νεφέλη, αυτά είναι τα ονόματα που δίνετε σήμερα στα παιδιά σας. Πού είναι τα παλιά ονόματα, τα ωραία, ας πούμε, τα παραδοσιακά Βαλάντης. Αυτό. Βαλάντης. Ξέρω εγώ, Θοδωρής δεν είναι άσχημο. Θοδωρής, τώρα μην βρίζετε εσείς που σε λέω. Βαγγέλης, καταρχάς εγώ έχω το νούμερο ένα αποτυχημένο όνομα. Με λένε Βαγγέλη. Ακούς Βαγγέλης και περιμένεις να δεις ένα τύπο ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον λιμενεργάτης. Και βλέπεις εμένα και λες δεν γίνεται να τον λένε Βαγγέλη αυτόν. Πώς τον ονόμαζαν έτσι. Ή ξέρω εγώ τι άλλο που δίνουν. Εφέλη, κάτι άλλο έτσι που δεν υπάρχουν. Τα εφευρίσκουν οι Έλληνες. Κάτι. Αέρινα ονόματα, κάτι ονόματα που λέει. Επίσης κάτι αυτά τα εκνευριστικά που βάζετε τρία ονόματα μαζί, που είναι ξέρω εγώ Μαριλό, ξέρω εγώ, ή Μαρι, προσπαθώ τώρα, Μαρικέτη. Θα μου πεις γιατί σε πειράζει το όνομα Μαρικέτη. Πες το, Μαρία ή Κέτη. Γιατί Μαρικέτη, να μην πλακωθούν οι πεθερές μεταξύ τους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που δίνετε διπλά ονόματα στα παιδιά σας, που το ένα όνομα είναι πολύ αριστοκρατικό και ξέρω εγώ τύπου μονομάχος, τύπου Μάξιμος, και το άλλο είναι Στέλιος, ξέρω εγώ. Και είναι Μάξιμο Στέλιος. Και Μάξιμε Στέλιε! Μάξιμε Στέλιο ή Στέλιο Μάξιμε. Στέλιος Μάξιμος θα μπορούσε να είναι και ονοματεπώνυμο. Ο Στέλιος Μάξιμος στην πίστα. Μάξιμε Στέλιε, έλα να φας γρήγορα το πρόγευμά σου, το δεκατιανό σου. Ή ξέρω εγώ ότι το κοριτσάκι το ονομάζουν Νεφέλη Αγλαία. Κάντε κάτι με τα ονόματα. Δεν το, δηλαδή. Sorry. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Καλημέρα στη Μαρία, η οποία λέει ότι είχε πρώην και Βαλάντι και Θόδωρο. Βαλάντι και μάλιστα Χρυσοβαλάντι είναι το κανονικό. Το βαφτιστικό είναι Χρυσοβαλάντις. Επίσης λέει, καλημέρα Βαγγέλη, λέει να σου πω ότι έχω ακούσει σε παιδική χαρά το όνομα Θαλασσινή. Αχ, σας παρακαλώ τώρα, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά τελειώσαν όλα τα ονόματα. Δεν λέω, ωραία Θαλασσινή όμως. Και σκέψου το κοριτσάκι αυτό να μην του αρέσει η θάλασσα και να το λένε Θαλασσινή και να ζήσει όλη τη ζωή έτσι. Για φαντάσου. Επίσης, λέει Μαριλώρα Ιασμή, μου στέλνετε ένα όνομα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι. Μαριλώρα είναι όνομα κανονικό τώρα αυτό. Την κόρη μου λέει εδώ ότι λένε Εριάννα. Γλυκερία Ιωάννα. Δύο γιαγιάδες. Δεν είναι άσχημο το Εριάννα, για να είμαι ειλικρινής, είναι ωραίο όνομα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι προσπαθώντας να ικανοποιήσετε και τους δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες. Καλά, οι παππούδες είναι και λίγο εντάξει. Στα παλιά στα παπούτσια είναι πιο πολύ θέμα. Πώς θα λένε, ηθικό, ας πούμε. Δεν είναι θέμα. Ηθικό, ξέρω, τα παίρνουν. Τέλος πάντων, παρεξηγούνται και οι δύο τώρα. Λοιπόν, προσπαθώντας να ικανοποιήσετε και τους δύο, νομίζω ότι δυσαρεστείτε και τους δύο. Γιατί η γιαγιά η γλυκερία, όταν ακούει την εγγονή της να τη λένε Εριάννα, δεν αναγνωρίζει κάποια γλυκερία στο όνομα. Η Ιωάννα ίσως, που είναι Εριάννα, κάτι, ακούγεται κάτι από Ιωάννα. Αλλά από το Εριάννα να καταλάβει ο άλλος ότι είναι γλυκερία, πώς. Γλυκερία, τι μου θύμισες τώρα. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Τώρα μου θύμισες που είχαμε μια φίλη στο πανεπιστήμιο την οποία τη λέγανε Γλυκερία και τη φωνάζανε Γλύκα. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου. Αχ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Και κάπου θα σας αφήσω με το καλύτερο μήνυμα που έχει έρθει σήμερα. Λέει: την κόρη μου τη λένε Νικόλ. Ο πατέρας της εκτός του Νικολέτα ήθελε να δώσουμε και το όνομα Παρασκευή. Ευτυχώς στη βάφτιση το ξέχασε. Άντρας. Μέχρι και αυτά ξεχνάνε οι άντρες, φίλε. Πώς θα τη λέγαμε, λέει δηλαδή. Παραλέτα, Νικοσκευή. Τη γλίτωσε το παιδί, λέει. Όντως, παραλέτα. Λοιπόν, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα πάω γιατί πρέπει να δω τι θα πει η Σκορδά για τους Μετάλλικα. Και οι υπόλοιποι θέλω να δω πρωινάδικα σήμερα να δω σχόλια για τους Μετάλλικα, παιδιά. Θέλω να δω μουσικοκριτική. Λοιπόν, τα λέμε αμέσως, τα λέμε αύριο στις 6 εδώ, πουρνό. Ακολουθεί η έμπνευση ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου και ο Μέμος Κοέν. Τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα, καλημέρα να έχετε.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Συχνά συναντώ ανθρώπους που δυσκολεύονται να βάλουν όρια στις σχέσεις τους. Με αποτέλεσμα να καταπιέζονται, να θυμώνουν και να ξεσπούν, νιώθοντας πως οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Όμως το χώρο στους άλλους να απλωθούν τον δίνετε εσείς. Στην προσπάθειά σας να είστε καλοί, να μην τους χάσετε.

0: Θυμάστε να κερδίζετε την εύνοια και την αγάπη τους. Και όταν θελήσετε να ξεκινήσετε να βάζετε όρια, δυσκολεύεστε, γιατί φοβάστε πώς θα το πείτε. Μήπως ακουστείτε σκληροί ή άκαρδοι. Θυμηθείτε όμως πως κάθε φορά που λέτε ναι στους άλλους, ταυτόχρονα λέτε ένα μεγάλο όχι στον εαυτό σας, τον οποίο έχετε κάθε δικαίωμα να προστατεύετε, να φροντίζετε και να προσέχετε. Και ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσετε τα όρια σας είναι με ευγένεια, σαφήνεια και σιγουριά. Δεν χρειάζονται ούτε πολλές δικαιολογίες, ούτε ψεύτικες υποχρεώσεις που σας εμποδίζουν να δώσετε αυτό που ζητάει ο άλλος. Ξεκάθαρα πείτε, συγγνώμη, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω χρόνο γι' αυτό. Ή πείτε απλά ένα όχι. Τα όρια σας τα βάζετε εσείς και πρώτοι εσείς οφείλετε να τα τιμάτε χωρίς ενοχές. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Πόλιζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλις, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλιζή, έντυπο που διαβάζεται. Η Πόλιζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, παιδιά, σήμερα. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Καλώς σας υποδέχομαι. Σήμερα, παιδιά, που γιορτάζει η Ολυμπία, παιδιά, βεβαίως. Γιορτάζει η Ασημίνα, η Ρούλα. Γιορτάζει ο Αργύρης. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που μου γράφεις ότι έχεις τα γενέθλιά σου. Εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και τα συμπληρώματα διατροφής Natural Factors μαζί μας από τον Καναδά. Φυτικά 100% προϊόντα που έρχονται από τον Καναδά. Από υπέροχες φυτείες που έχουν εκεί πέρα και έρχονται επιτέλους και στην Ελλάδα. Τα βρίσκουμε στα φαρμακεία και εδώ μαζί μας έχουμε το καταπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής Osteomove. Βοηθάει στην ευληγησία, βοηθάει στην μείωση του πόνου, δίνει ενέργεια και δύναμη. Για εσένα που με ακούς, που ζορίζεσαι να ανέβεις στα σκαλιά της πολυκατοικίας, που ζορίζεσαι να περπατήσεις, Osteomove. Τα βρίσκουμε στα φαρμακεία από την Natural Factors και πάμε μαζί, παιδιά, με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική να χτίσουμε από την αρχή αυτή τη Δευτέρα. Είμαι ο Μέμος Κοέν, εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και ενώ πλησιάζει αυτό το καλοκαιράκι, το περιμένουμε πώς και πώς, είμαστε, οδεύουμε μέσα στον Μάιο. Δεν θα αργήσει, θα έρθει. Και οι όμορφες μέρες είναι εδώ, δεν θα αργήσουν και αυτές να γίνουν πιο καλοκαιρινές και να καταλήξουμε στην παραλία. Παιδιά, στο Ποζιτάνο βλέπετε τι γίνεται. Πνιγήκανε στους τουρίστες. Εκεί πέρα στο Ποζιτάνο είναι στενά τα μονοπατάκια, είναι όπως είναι στη Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εμείς δηλαδή δεν το έχουμε τόσο πολύ σαν Σαντορίνη, γιατί είναι Αγίο Βασίλεμα, είναι εκεί πέρα που γίνεται το μεγάλο trafficking που λένε και στο χωριό μου, αλλά στο Ποζιτάνο από το πρωί ως το βράδυ γίνεται ο χαμός ο ίδιος, το σύστριγγλο. Χτυπιούνται μεταξύ τους, ζορίζονται, πηγαίνουν όλα τα group εκεί πέρα και περιζορίζονται για να δουν αυτό το Ποζιτάνο. Το οποίο Ποζιτάνο κάποια στιγμή, αυτής περιόδου δηλαδή που είναι καλός ο καιρός και είναι μας το Ποζιτάνο, δεν είναι να πηγαίνεις. Δηλαδή να το ξέρετε. Δηλαδή αν είναι να φάμε τα λυσακά μας, δηλαδή να έρθουμε να υδρώνουν πλάτη με πλάτη, χέρι με χέρι, αγκούνα με αγκώνας, να είμαστε όλοι έτσι πιτσικαρισμένοι και είμαστε σε συναυλία. Γι' αυτό, παιδιά, να έχετε πάντα μαζί σας ακουστικά και να βάζετε μουσική, γιατί η μουσική ηρεμεί τα πράγματα και δημιουργεί συναισθήματα. Και εδώ στον Galaxy εσύ και εγώ το ξέρουμε πολύ καλά. Είμαι ο Memo Coin και πάμε να ακούσουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πάμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ, στο Galaxy 92, με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210-9959-970.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Galaxy

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, σήμερα Δευτέρα. Να θυμίσω και για την επικοινωνία μας στα social media του Galaxy 92, όπως επίσης και στα προσωπικά μου social media, με Moscon, με λατινικούς χαρακτήρες. Μεγάλη έρευνα, θα πούμε τώρα, μεγάλη έρευνα. Λες και εγώ σου λέω, αυτή η έρευνα είναι καταπληκτική. Λέει λοιπόν, άκου να δεις, ότι το 2030 σχεδόν οι μισές γυναίκες, ηλικίες 25-44, γυναίκες δηλαδή που είναι έτοιμες να κάνουν ένα παιδάκι, θα παραμείνουν ανήπαντρες και δεν θα κάνουν και παιδιά. Γιατί δεν θέλουν. Η κουλτούρα αλλάζει, παιδιά. Έχουμε μπει σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Εκεί που λέγανε οι γονείς μας, κάνει οικογένεια, το οικογένεια, οικογένεια. Λοιπόν, και που τα λέμε στα παιδιά μας, τι. Ξαφνικά βλέπουν πόσο επίπεδη και φλίαρη και ρηχή μπορεί να είναι η ζωή με έναν τρόπο που το βλέπει η νέα γενιά, με αποτέλεσμα και σου λέει, να μου κι εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα κάτσω και θα απολαύσω τη ζωή και δεν έχω να δώσω το παραμικρό. Ελπίζω ότι αυτή η έρευνα θα πέσει στο κενό, γιατί δεν την αγαπώ καθόλου. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά και θα συνεχίσουν όμορφα και ακόμα καλύτερα. Γιατί έχουμε διάθεση, βρε, και έχουμε και μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 και πάμε να ακούσουμε μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. I've never

Και για εσένα που μου γράφεις ότι έχεις προβλήματα κατά τη διάρκεια που περπατάς, όπως επίσης όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά, σου έχω ένα συμπλήρωμα διατροφής 100% φυτικό, το οποίο θα το απολαύσεις και θα έρθει να βοηθήσει. Είναι το Osteomove από τη Natural Factors. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Επιτέλους, η Natural Factors έρχεται και στην Ελλάδα από τον Καναδά με καταπληκτικά φυτικά προϊόντα. Το Osteomove έρχεται να βοηθήσει με τη χρήση του, μια κάψουλα την ημέρα είναι αρκετή, σε 3-4 ημέρες να αρχίζετε να βλέπετε να πονάτε λιγότερο, να ζορίζετε λιγότερο και τον εαυτό σας να βλέπετε μαζί με γυμναστική, όσο μπορείτε, να ανεβαίνετε τα σκαλιά και να περνάτε τα εμπόδια. Osteomove, παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Έχουμε το Osteomove μαζί μας. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μέχρι τις 12 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δίωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας. Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η Πόλη Ζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλης, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλη Ζή, έντυπο που διαβάζετε. Η Πόλη Ζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
5: Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας.
12: Τρίποντο, τρίποντο.
11: Μεχάρα μου.
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Shine bright like a diamond.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για

0: Όλους, με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μα είναι δυνατόν! Μα είναι δυναμών! Ο Μπάρμπας έχει φίλο στου Μετάλλικα. Ακούγαμε Μετάλλικα στο Λύκειο, αφήναμε μαλλιά, είχαμε τη Λίγδα πάνω μας. Κοιμόμασταν αγκαλιά με το Ride the Lightning και δεν βρήκαμε εισιτήριο εμείς και βρήκε ο Λάκης Γαβαλάς, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, γιατί το είχα παράπονο, το άκουγα που το λέγα στο ραδιόφωνο, τον είχα δει κιόλας, που έβαλε και τα δερμάτινα. Τι πήγε, ρε φίλε? Έφαγε ένα εισιτήριο από έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει να δει πραγματικά του. Κάβονταν οι άλλοι απ' έξω και χορεύανε, κοιτούσαν τα τσιμέντα έξω από το ΆΚΑ για να πάει ο Λάκης Γαβαλάς να δει του Μετάλλικα, ρε φίλε. Θα τρελαθώ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Πόλη Ζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλης, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλη Ζή, έντυπο που διαβάζεται. Η πόλιζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Και μπορεί να είχαμε τους Metallica, αλλά στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο Metallica, ήρθε και η Taylor Swift, παρακαλώ. Παραβρέθηκε, λέει, σε γάμο η Taylor Swift, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήρθε στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα για το γάμο του παίκτη αμερικανικού φούτμπολ, παλιά το λέγαμε rugby, λανθασμένα. Φορούσε, λέει, ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα και είχε τα μυαλά της πιασμένα, πήγα να πω. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα. Χόρεψε, μίλησε και διασκέδασε. Φοβερό. Ότι μίλησε ήταν πολύ μεγάλη είδηση. Παιδιά, φοβερό. Ήρθε η Taylor Swift στην Ελλάδα και δεν πήρε κανείς είδηση, έτσι. Φοβερό. Το έκανε σε αντιπερισπασμό. Έστειλε τους Metallica για να μην την πάρουν χαμπάρι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτη.

0: κλέφτες, πίνακες.
1: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Galaxy.

Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό? Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το γεγονός της εβδομάδας, μάλλον το γεγονός του Σαββατοκύριακου, το ξέρετε. Η μισή Ελλάδα ασχολούνταν με τους Μετάλλικα, η άλλη μισή με αυτό το drone που βρήκανε στην Λευκάδα. Πάντως, αυτά ήταν τα δύο γεγονότα. Και περισσότεροι βέβαια με τους Μετάλλικα. Έδειξε το rock και το metal πόσο παρόν είναι ακόμη. Και καλά κάνει δηλαδή στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Ο μήνας σήμερα έχει 11, γιορτάζει η Αργυρία και Αργυρό προφανώς. Και ο Αργύριος, ο Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος και Μεθοδία. Είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχουμε πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή στην Ελλάδα. Εθνική ημέρα ποδηλασία στην Ολλανδία. Τι άλλο. Και Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Οι Ινδοί είναι φοβεροί προγραμματιστές και κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια έσκαψαν το λάκκο τους. Έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους, που λένε, γιατί εκπαίδευσαν πάρα πολλά AI και τώρα αυτά τα AI τους τρώνε τη δουλειά. Φτάσαμε μέχρι 24 βαθμούς σήμερα τώρα στους, μέχρι 26, συγγνώμη, στους 24 τώρα το θερμόμετρο, και αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με πλήρη ηλιοφάνεια και 29 βαθμούς, οπότε ετοιμαστείτε εκεί πέρα να ψιλοϊδρώσουμε. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Καλέ 92. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Προσοχή στο δρόμο, καλή διασκέδαση.

0: τα γενέθλιά του την προηγούμενη εβδομάδα, Eat Like Cherry, Save Tonight, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Μια έκθεση της Goldman Sachs διαβάζω εκτιμά ότι 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως κινδυνεύουν άμεσα από τον αυτοματισμό της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τα 2/3 των επαγγελμάτων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κάποιο βαθμό επίδρασης. Αυτά τα επαγγέλματα που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό το διοίκηση επιχειρήσεων που τέλος πάντων μπορεί να φας και 4 χρόνια στην σταθερανία για να σου μάθει να είναι γραφομηχανή. Θυμάμαι, τέλος πάντων. Τα βασικά πτυχία του marketing, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει πλέον καλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες, λένε, που δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και καλύτερα βιογραφικά κτλ. Δημοσιογραφία και media studies. Το AI λέει γράφει άρθρα, γράφει τέλος πάντων τίτλους, γράφει τα πάντα πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Συμπτωματικά άκουγα ένα ραδιοφωνικό σταθμό τώρα όπως ερχόμουν και λέγε το εξής, περιέγραφε μία λίστα. Και λέει, και μπήκανε, εντωμεταξύ το είπα σαν γεγονός αυτό, σε αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας και φύγανε. Δηλαδή τι θα έπρεπε, από μπροστά, από την μπροστινή πόρτα και μετά να είναι, ξέρω εγώ, την τάδε μάρκα, για να μην λέω μάρκες τώρα, οι πόρτες να είναι από άλλη μάρκα και το πόρτ μπαγκάζ από άλλη μάρκα, μα φυσικά είναι συγκεκριμένη μάρκα. Πρέπει να μάθουμε λιγάκι και να μιλάμε. Και όταν το AI μάθει το συντακτικό και μάθει να καταγράφει τα γεγονότα με λεπτομέρεια, να ξεχωρίζει ποιες λεπτομέρειες πρέπει να τονίσει κτλ., εκεί όντως οι δημοσιογράφοι θα έχουν πρόβλημα.
1: Διαφημίσεις.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφήντε με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε πάνω, θα έλεγε κανείς, στη μεταβατική περίοδο, δηλαδή και τα ραδιόφωνα και τα μαγαζιά και όλοι το παίζανε και από CD και από βινίλιο. Ήταν ακόμα δηλαδή η εποχή και του maxi single και του άλμπουμ και του CD single. Οπότε ήταν εκεί πέρα, δηλαδή το pick-up δεν ήταν ακόμα στα στούντιο, τα ραδιοφωνικά ή στα μαγαζιά με το καπάκι για να κουμπάς πάνω τα CD. Μετά φύγανε και τα CD και μπήκαν οι controllers και μέσα σε ένα στικάκι μπορείς να έχεις πόσες χιλιάδες τραγούδια για να παίξεις άμα θέλεις. Α, ναι, μια που το έφερε η συζήτηση, 2-10-99-59-970, ό,τι θέλετε να μας πείτε περί μουσικής ή όχι, εδώ είμαστε. Studio Papaki Galaxy92.gr, αυτό είναι το mail, θα σας χρειαστεί αργότερα, γιατί κάποια στιγμή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή έχουμε και διαγωνισμό. Galaxy92FM μονοκόμματο στο Instagram, Galaxy92FM official στο Facebook και εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι στη σελίδα που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιείς, ένα θεατρικό έργο χωρίς τοπιούς και τεχνικούς, μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Με θεματικό άξονα το Human in the Loop. Η εμβυθιστική αυτή έκθεση διερευνά τις τομές ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και τις υβριδικές δημιουργικές πρακτικές. ONX Showcase Athens από τις 21 έως 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Όλα καλά όσο υπάρχεις εσύ. As long as there is you, Dimi Euro, σε remix του 2010-11 κάπου εκεί. Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία στα social media που δείχνει έναν άντρα σε ιδιαίτερη στιγμή, τέλος πάντων, να φυλάει μια γυναίκα στο τραπέζι ενός εστιατορίου, έτσι δείχνει. Και μοιάζουν λίγο οι κρόταφοι, τέλος πάντων τώρα μοιάζουν. Μπορείς, όταν είναι ο άνθρωπος σκυμμένος, μπορεί να μοιάζει με χίλιους, όχι με έναν. Και κυκλοφόρησε ότι είναι βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αφού έγινε σχετική γυναίκα στο ίντερνετ, ένιωσε και ο ίδιος την ανάγκη να απαντήσει σε αυτό και λέει: παιδιά, δεν είμαι εγώ. Τώρα αφήστε τις βλακίες. Άμα θέλετε να με κρίνετε, εδώ είμαστε. Πολιτική κάνουμε. Κάνοντας πολιτική, θέλοντας και μη παράγεις ένα έργο. Οπότε, ό,τι θέλετε να κρίνετε, να κρίνετε από αυτού. Και δεν είμαι εγώ αυτός, τέλος πάντων, στην φωτογραφία. Και έτσι έληξε και αυτό το θέμα. Μέσα της δεκαετίας του 80, έφερε David Words. Λίγα ακόμα και κλείνουμε την ώρα.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Galaxy 92.
9: Galaxy 92 είναι όπου δείχνει το ραδιόφωνο σας. Το ρολόι σας δείχνει ένα λεπτό μετά τις 4, ακριβώς τώρα. Έτσι, 16.01. Το θερμόμετρο δείχνει 22 και ο χάρτης δείχνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση μέχρι περίπου τη Νέα Ιωνία. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολη η Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και πάνω ψηλά στο Μαρούσι. Έχει έντονη κίνηση στην Αθηνών μπαίνοντας προς Αθήνα εκεί στο Χαϊδάρι. Το κέντρο του Πειραιά θέλει και αυτό υπομονή. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού θέλει και εκεί λίγη υπομονή και η παραλιακή για ένα μικρό κομμάτι από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, λέω να ξεκινήσουμε άλλη μια μουσική ώρα εδώ στον Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα. Αυτό τώρα τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε αυτόν τον καιρό που μας βοηθάει να φτιάξει τη διάθεση.

Να μαζέψουμε και βιταμίνη D, γιατί σε λίγο θα απλωθούμε, ενώ σε λίγες ημέρες. Μήκος, πλάτος, ύψος που λένε. Να μαζέψουμε βιταμίνη D, να μαυρίσουμε. Η τολμήρα βουτήξουμε.

Chris Isaac, Blue Hotel. Σε ένα μήνα και δύο ημέρες έρχεται ο Chris Isaac, 13 Ιουνίου στον Λυκαβητό. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Είναι στα πλαίσια του release. 55-60 ευρώ είναι περίπου τα εισιτήρια. Ψήνεσαι? Πάμε, το ακούω, ναι, πάμε. Λοιπόν, επίσης να γυρίσουμε στο σήμερα και το Ίδρυμα Το Σπίτι του Ηθοποιού διοργανώνει απόψε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης στον εμβληματικό καλλιτέχνη Γιώργο Μαρίνο. Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία της κυρίας Άννας Φόνσου και θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8. Η βραδιά θα φιλοξενηθεί στη μουσική σκηνή Γιώργος Μαρίνος, το χώρο που δημιούργησε η κυρία Φόνσου προς τιμήν του, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στον πολιτισμό και τη μοναδική του καλλιτέχνη. Τεχνική οντότητα. Στην εκδήλωση θα παραστούν τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαρίνο, αλλά και άνθρωποι που τον γνώρισαν και θα μιλήσουν για εκείνον πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η Πόλη Ζή, το νέο τεύχος του Free Press Πόλης, μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να νυχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η Πόλη Ζή, έντυπο που διαβάζεται. Η Πόλη Ζή.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, όπως ανακοίνωσε ο ΩΣΑ, φτάνοντας στα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο με διαφορά ποσό για τα τελευταία 20 χρόνια. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Εκτινάχθηκε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Απρίλιο, καθώς ανήλθε στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερές προοπτικές. Μεγάλη μείωση κατά 30,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το Μάρτιο εφέτος, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, λόγω της σημαντικής ανόδου της αξίας των εξαγωγών κατά 25% και της περιορισμένης εκείνης των εισαγωγών κατά 0,2%.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Τώρα θα πες τα αναμερφά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς ο Tom Cruise. Τέλος πάντων, από το soundtrack του Top Gun, Take My Breath Away, Berlin. Λέγαμε τις προάλλες για τις σκανδιναβικές χώρες που γυρίζουν πάλι στον αναλογικό τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών. Με λίγα λόγια, αφήνουν τα τάμπλετ και γυρίζουν στα βιβλία και στον χώρο στον κόσμο των ενηλίκων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που γυρίζουν στα επιτραπέζια παιχνίδια και όχι στα παιχνίδια με τα πάρα πολύ εντυπωσιακά όντως γραφικά του AI, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο εντυπωσιακό γραφικό από το να φέρεις λόγου χάρη μια εξάρες και να δεις, και να δεις το πρόσωπο του απέναντι και όταν του πιάνεις την παραμάνα ή όταν του χτυπάς 3-4 ή όταν τέλος πάντων στο φεύγα μπαίνεις και βγάζεις και άλλο ένα έξω. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ το AI να το καταφέρει, να το αποτυπώσει την σκέψη του, τις αντιδράσεις του και όλα αυτά. Βέβαια, αυτό κατατάσσει το τάβλι σε ένα από τα πιο επικίνδυνα αθλήματα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έρθει ή σου έρθει το τάβλι στο κεφάλι και να χάσεις και τον φίλο δηλαδή. Μα το θυμάται χρόνια αυτό, έτσι. Να μείνουμε στα 80's, στα 90's, συγγνώμη. Η White Town, Your Woman.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
13: Πού?
12: Στον καζιμάτι φυσικά.
13: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Αν θες να το πεις με γερμανική προφορά, Ario Speedwagon. Αν θες να το πεις με αγγλική, Ario Speedwagon. I can't fight this feeling. Έκανε ένας YouTuber ένα πείραμα σε αρκετές πόλεις του κόσμου. Πήρε ένα λάπτοπ και το άφησε εκτεθειμένο και αναμένο. Και μέτρησε πόση ώρα κάνανε να το εξαφανίσουν. Να το αρπάξει κάποιος. Πήγε στο Παρίσι, πήγε στη Νέα Υόρκη, πήγε. Στο Παρίσι έκανε 8 δευτερόλεπτα να φύγει το λάπτοπ, να εξαφανιστεί. Έτσι κάποιος μέσα σε 8 δευτερόλεπτα το είχε πάρει. 20 δευτερόλεπτα έκανε στη Νέα Υόρκη. Στην Κίνα πόσο έκανε? Δεν έκανε. Εκεί είναι το περίεργο. Δεν το πήρε κανείς. Δεν το άγγιξε κανείς. Αυτό σε κάνει να προβληματίζεσαι. Εν τω μεταξύ, είχαμε μία συζήτηση τις προάλλες με ένα φίλο ότι αν πάρεις μία δεσμίδα, κοσάρικα, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ, και ανοίξεις ένα κάμπριο και τα αφήσεις πάνω στο κάθισμα, αυτός που θα πάει, θα τα βρει, θα τα δει για να πάει να τα κλέψει, δεν θα φανταστεί ότι είσαι κάπου εκεί γύρω και θα τον πάρει και θα τον σηκώσει? Δηλαδή δεν θα ήταν πιο εύκολο να τα κλέψει από το κλειδωμένο και όχι από αυτό? Εκεί πέρα λοιπόν οι απόψεις δίστανται. Όπως και να έχει, δεν βάζουμε χέρι στα πράγματα των άλλων. Αντιθέτως, ακούμε ένα και άλλο ένα για να κλείσουμε την ώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η συγχώρεση είναι μια παρεξηγημένη έννοια, όμως στην πραγματικότητα είναι κορυφαία επιλογή για να ζείτε καλύτερα στο σήμερα, απαλλαγμένη από τα βαρύδια του παρελθόντος. Και υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων που χρειάζεται να συγχωρέσετε. Στο νούμερο 1, τους γονείς σας. Ευχαριστήστε τους γιατί σας έδωσαν το δώρο της ζωής και έκαναν το καλύτερο για σας, ακόμα και αν σας πλήγωσαν. Αυτό έκριναν, αυτό ήξεραν, αυτό μπορούσαν. Νούμερο 2. Οι άνθρωποι που αγαπήσατε. Αυτοί που δεν έμειναν στη ζωή σας για δικούς τους λόγους. Αφήστε τους να φύγουν χωρίς επιμονή να ανοίξετε μια πόρτα που έκλεισε η ίδια η ζωή. Νούμερο 3. Οι άνθρωποι που σας πλήγωσαν. Δεν χρειάζεστε τη συγγνώμη τους για να προχωρήσετε. Αποδεχτείτε αυτές τις παλιές εμπειρίες και μην κουβαλάτε το πικρό συνέστημα στο τώρα. Και νούμερο 4. Τον εαυτό σας. Για τα λάθη του παρελθόντος. Συνειδητοποιήστε ότι σε κάθε φάση της ζωής σας κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με βάση τις γνώσεις, τα κριτήρια και τα δεδομένα που είχατε τότε. Η συγχώρεση δεν είναι αδυναμία. Είναι λύτρωση και σας απελευθερώνει από συναισθηματικούς εγκλωβισμούς του παρελθόντος που σας κρατάνε πίσω. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Γιατί
3: δεν ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Jumbo

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Γάλαξη 92.
5: Θέλει λίγη υπομονή τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους, οπότε δυναμώστε, γιατί έχουμε 60 λεπτά. Τι 60 λεπτά δηλαδή, έχουμε μια ζωή μπροστά μας γεμάτη μουσική εδώ στον Γάλαξη 92. Όπως έχουμε και μια ζωή που την έχουμε διανύσει γεμάτη μουσική εδώ στον Γάλαξη 92. Αν είστε στον Κηφισό και μπορείτε, ή αν σκοπεύετε να περάσετε από τον Κηφισό τώρα και μπορείτε να το αποφύγετε, να το πάτε λίγο μπροστά στον χρόνο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Το ίδιο ισχύει για την Κηφισία στη Μεσογείο, την παραλιακή. Την είναι βουλιαγμένη τους δρόμους που οδηγούν προς τα δυτικά, δηλαδή Ιερά Οδό, Πέτρου Ράλι και Λένορμαν. Κατά τα άλλα, άλλη μια μουσική ώρα ξεκινάει εδώ στον Galaxy 92 και σήμερα φτάσαμε μέχρι 22 βαθμούς. Αύριο 29. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6, 5 και 5 δείχνει τώρα το ρολόι. Ετοιμαστείτε μέσα στην ώρα. Έχουμε και διαγωνισμό. Έρχονται και οι Cure. Θα τα πούμε αυτά.

για την Τετάρτη και μία μία πρόσκληση για την Πέμπτη. Γιατί να ξεκινήσουμε από την Τετάρτη, από ό,τι βλέπω θα υπάρχει γενική απεργία. Έχει γενική απεργία στους δημόσιους υπαλλήλους. Πράγμα που σημαίνει ότι κοιτάξτε τώρα, θα το δούμε και αύριο βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικότερα με τις δημόσιες υπηρεσίες, ό,τι δουλειά έχουμε να κάνουμε μαζί τους. Θα το κοιτάξουμε αύριο. Πάντως σας το λέω από τώρα ότι την Τετάρτη μάλλον έχει 24ωρη απεργία στο δημόσιο. Τώρα πάμε στην Πέμπτη. Και στις 9 το βράδυ που λέω να σας στείλω στο θέατρο Ψηρή. Ο ουρανός κατακόκκινος στο γαλαξία της Αναγνωστάκη. Εσείς τι κάνετε τώρα, ανοίξτε σιγά σιγά την εφαρμογή που στέλνετε mail, βάλτε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα ο ουρανός κατακόκκινος ή θέατρο Ψηρή, βάλτε από κάτω ένα όνομα και ένα τηλέφωνο και στείλτε το εδώ για να κάνουμε να σας ειδοποιήσει ο Κρήτονας αύριο το πίπι τους νικήτριες τους νικητές. Δεύτερη φορά που παρουσιάζεται αυτή η παράσταση, η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, είναι αστικής καταγωγής και καθηγήτρια γαλλικών. Πέφτει όμως στο αλκοόλ. Έχει μείνει χωρίς δουλειά στο περιθώριο και αναμοχλεύει το παρελθόν της, φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άντρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα. Τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο. Το ψυχικό κενό και την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη. Να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων. Η παράσταση με έντονες ανατροπές περνάει από το δραματικό συνέστημα στο χιούμορ και αξίζει τον κόπο. Την Πέμπτη το βράδυ θα πάτε στις 9.05. Διπλές θα γίνουν τώρα δικές σας. Είπαμε στο studio@galaxy92.gr. Από κάτω θέατρο Ψηρή ή ο ουρανός κατακόκκινος. Από κάτω όνομα, τηλέφωνο και καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Πήραμε ήδη τις πρώτες ιδέες για το τι θα κάνουμε την Τετάρτη, άμα δεν έχει μέσα μαζί το θάλασσο. Και πώς θα πάμε για μπάνιο. Θα πάμε το αυτοκίνητο. Και πώς θα το παρκάρεις. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί δεν είναι πια και στην παραλία να πεις ότι θα πάμε εδώ. Άμα δεν βρούμε, ξέρω εγώ, σε αυτή την παραλία, θα βρούμε στην επόμενη. Θα βρούμε στην επόμενη. Αν δεν θα βρεις, δηλαδή, άμα ξεκινήσεις από εδώ μέχρι το Σούνιο, ή θα είναι κάτι παραλίες με βράχια που δεν βουτά σε καμία περίπτωση, γιατί μερικά από τα βράχια αυτά γλιστράνε κιόλας, οπότε δεν το ρισκάνουμε. Ή είναι οργανωμένα, ή τέλος πάντων και να μην είναι οργανωμένα, δεν θα βρεις να παρκάρεις. Ευτυχώς όμως μπαίνουμε στην εποχή, ευτυχώς για τους καλοκαιράκηδες, που οι παραλίες είναι γεμάτες. Και μετά τα air condition στο full.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Μα είναι δυνατόν! Μα είναι δυναμόν! Ο Μπάρμπας έχει φίλο του Μετάλλικα. Ακούγαμε Μετάλλικα στο Λύκειο, αφήναμε μαλλιά, είχαμε τη λίγδα πάνω μας. Κοιμόμασταν αγκαλιά με το Ride the Lightning και δεν βρήκαμε εισιτήριο εμείς και βρήκε ο Λάκης Γαβαλάς, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, γιατί το είχα παράπονο, το άκουγα που το λέγανε στο ραδιόφωνο, τον είχα δει κιόλας, που έβαλε και τα δερμάτινα. Τι πήγε, ρε φίλε. Έφαγε ένα εισιτήριο από έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει να δει πραγματικά του. Κάβονταν οι άλλοι απ' έξω και χορεύανε, κοιτούσαν τα τσιμέντα έξω από το ΟΑΚΑ για να πάει ο Λάκης Γαβαλάς να δει του Μετάλλικα, ρε φίλε. Θα τρελαθώ.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

αυτόν τον άνθρωπο θέλω να δω live, τον Mike Oldfield. Βλέπεις τι να ακούσει από τον Mike Oldfield, δηλαδή τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει είδος μουσικής να μην το αγγίζει. Και το αγγίζει, δηλαδή, εκπληκτικός ο άνθρωπος. Έγινε πάρα πολύ γνωστός βέβαια τα δεκαετία του 70 με το soundtrack του Εξορκιστή. Που ήταν τα πρώτα Tubular Bells. Έχει φτάσει 6 παρά 9, οπότε σιγά σιγά εγώ λέω να φεύγω. Ένα συγκρότημα μου είπανε, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί να τα πάει καλά. Έχει τις προδιαγραφές, μάλιστα τις προάλλες είχαν έρθει και είχαν μαζευτεί με κάτι φίλους τους σε ένα γηπεδάκι και παίξανε έτσι για να κάνουν ένα τεστ, να δουν τέλος πάντων αν περνάει η μπογιά τους, αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με το άθλημα. Και πήρανε καλές κριτικές, οπότε να σας αφήσω έτσι. Πώς τους λένε, Μεταλλικά, Ρωσίδα είναι. Λοιπόν, έλα με Μεταλλικά κλείνουμε σήμερα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει. Nothing else matters. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Και τα λέμε πάλι αύριο στο μεσημέρι της Τρίτης με 29 βαθμούς, 28 πόσους θα έχει. Τα έχουμε για διάθεση, ας πω. Δεν βγαίνω, αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να προσέχετε στο δρόμο. Γεια χαρά.

0: Να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Και μπορεί να είχαμε τους Metallica, αλλά στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο Metallica, ήρθε και η Taylor Swift, παρακαλώ. Παραβρέθηκε, λέει, σε γάμο η Taylor Swift, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήρθε στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα για το γάμο του παίκτη αμερικανικού football. Παλιά το λέγαμε rugby, λανθασμένα. Φορούσε, λέει, ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα και είχε τα μυαλά της πιασμένα, πήγα να πω. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα. Χόρεψε, μίλησε και διασκέδασε. Φοβερό. Ότι μίλησε ήταν πολύ μεγάλη είδηση. Παιδιά, φοβερό, έρθει η Taylor Swift στην Ελλάδα και δεν πήρε κανείς είδηση, έτσι, φοβερό. Το έκανε σε αντιπερισπασμό, έστειλε τους Μετάλλικα για να μην την πάρουν χαμπάρι.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Galaxy 90.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Τόβαλε! Τόβαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρατενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο.

0: Συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. We were

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Το νέο τεύχος του Free Press Πόλης μυρίζει για σεμί και ήλιο. Κατεβαίνει για τις πρώτες βόλτες, δίπλα στη θάλασσα, μαγειρεύει με φρέσκα λαχανικά, κάθεται σε πεζούλια μέχρι να ανοιχτώσει και θυμάται όλους τους μάιδες που έγιναν τραγούδια, συνθήματα και αφορμές να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy

0: Διαφημίσεις.
1: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
2: Μεχάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Galaxy 90.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.